Ανάμεσα στους ήχους της πόλης, λέξεις, σκέψεις, δράσεις. Από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Νυχτερινές περιπλανήσεις με τη Μερσιάν Ελευθεριάδου. Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον 102 FM.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα του 958. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ζωή Μούσχιου συνεχίζει σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά. Σας είπα πως αυτό το 2ωρο είναι αφιερωμένο στη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, καθώς και στη σκηνή του πράσινου ακροτηρίου, του Cabo Verde. Αυτός ήταν ο σπουδαίος Εράσμο Έστε ή αλλιώς Εράσμο Κάρλος, γεννημένος το 1941, έφυγε από τη ζωή 4 χρόνια πριν, το 2022, βραζιλιάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, ένας πατέρας, θα έλεγα, του βραζιλιάνικου ροκ. Έγινε παγκοσμίως γνωστός τόσο για τη σπουδαία σόλο καριέρα του, με το αποκορύφωμα το ψυχεδελικό άλμπουμ Κάρλος Εράσμο του 1971, και από το συγκεκριμένο δίσκο είναι το κομμάτι που μεταδώσαμε, όσο για την ιστορική πολιτή συνεργασία του με τον σούπερσταρ Ρομπέρτο Κάρλος, με τον οποίο συνέθεσαν πάνω από 500 τραγούδια. Ποια είναι η ιστορία πίσω από το De Noite na Cama? Παρότι το ότι έγινε τεράστια επιτυχία με τη φωνή του Εράσμου Κάρλος, το τραγούδι γράφτηκε από το σπουδαίο Καλιετάνο Βελόσο. Ο Καλιετάνο το έγραψε το 1970, ενώ βρισκόταν σε αναγκαστική εξορία στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας. Το εμπιστεύτηκε ευθύς αμέσως τον Εράσμο για το ιστορικό άλμπουμ που προαναφέραμε του 1970. Ένα. Το κρυφό νόημα, γιατί υπάρχει και πίσω κείμενο, αν και επιφανειακά οι στίχοι μοιάζουν να μιλούν για τις αμφιβολίες ενός άντρα που σκέφτεται μία γυναίκα στο κρεβάτι του τη νύχτα, το κομμάτι περιέχει μία διάσημη λεπτή μεταφορά για τη μαριχουάνα. Ήταν ένας τρόπος των καλλιτεχνών της εποχής να ξεγελούν, βλέπετε, τη σκληρή λογοκρισία του καθεστώτος. Το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Κάρλος Εράσμο, το οποίο περιλαμβάνει και θεωρείται αριστούργημα της ψυχεδελικής ροκ και soul σκηνής του 70. Στην ηχογράφηση που λέτε συμμετείχαν τεράστια ονόματα όπως ο σπουδαίος μαέστρος, ο Βεροκάη, ο Άρθουρ Βεροκάη, και τεράστια ονόματα όπως μέλη των Os Mutantes, παντρεύοντας το rock and roll ήχο του Εράσμου με το κίνημα του Tropicalismo. Και μιλάμε για το 5ο στουντιακό άλμπουμ. Εδώ βλέπουμε και ένα αθώο, θα έλεγα, rock and roll κίνημα, το Jovem Guarda, το οποίο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960, περιείχε έναν πιο όριμο, θα έλεγα, ψυχεδελικό και πολιτικοποιημένο ήχο. Και το κομμάτι αυτό που του χάρισε ο Καγετάνο Βελόσο από την εξορία του στο Λονδίνο είναι γεμάτο αισθησιασμό και κρυφές αναφορές, όπως

Κάρλος και την Wanderlea. Το μουσικό στυλ και οι επιρροές είναι από το αμερικανικό, το δυτικό, το σπουδαίο rock and roll της δεκαετίας των 50's, Chuck Berry, Elvis Presley, μην τα λέμε, και κυρίως από τη βρετανική εισβολή των Beatles. Εξού και το σύστημα Yeah Yeah από τους Yeah Yeah ή αλλιώς τους Yeah Yeahδες.

Η συνέχεια ανήκει στον Ζωάο Σέλβα ή αλλιώς Τζόναθαν Ντα Σίλβα, ένα σύγχρονος βραζιλιάνος τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης. Θεωρείται ένας από τους πιο δραστήριους πρεσβευτές του τροπικαλισμού και της βραζιλιάνικης μουσικής στην Ευρώπη. Γεννημένος στο Ρίο Ντετζανέιρο, μεγαλωμένος στην Ιπανέμα, ο Ζωάο είναι γιος ενός ντόπιου πάστορα. Έμαθε τις πρώτες συγχορδίες στην κιθάρα πριν κλείσει τα 10 του χρόνια, έχοντας ως καθοδηγήτρια τη θρυλική μουσα της Μποσανόβα, Γουάντα Σά. Η ζωή ως περιπλανόμενος καλλιτέχνης ξεκίνησε στα 18 του, που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο κάνοντας παραστάσεις για παιδιά στη Σενεγάλη, στο

πράσινο ακροτήρι καθώς και στην Καραϊβική. Το 2008 εγκαταστάθηκε στη Λιόν της Γαλλίας, όπου δημιούργησε αρχικά το τρίο Φόροντε Ρεμπέκα, προτού ξεκινήσει τη σόλο καριέρα του το 2016 μετά τη γνωριμία του με τον παραγωγό Μπρούνο Πάτσουορκς Χόβαρτ. Η μουσική του Ζωάο Σέλβα είναι ένα εκρηκτικό, άκρος χορευτικό ηλιόλουστο κράμα. Συνδυάζει αριστοτεχνικά τις βραζιλιάνικες ρίζες του με τους ήχους αυτούς που ονομάζει «Μαύρος Ατλαντικός». Έχει φυσικά επιρροές από την σάμπα, τη φανκ και τα σόλ των 70's, την αγκολέζικη σέμπα, τη φουνανά από το Καμπουβέρντε, τη ζουκ από την Καραϊβική και τη ρούμπα από το Κονγκό.

Σούβα, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα στη βραζιλιάνικη μουσική για να περάσουμε ουσιαστικά στο Cabo Verde ή αλλιώς το πράσινο ακροτήρι. Εδώ θα συναντήσουμε μία διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια και συνθέτρια, την Mayra Andrade. Θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και σύγχρονες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Μιλάμε φυσικά και τις δύο ώρες για world music, έχοντας καταφέρει να ανανεώσει τους παραδοσιακούς ήχους της πατρίδας της, συνδυάζοντας pop, jazz και afrobeat στοιχεία. Έχει ζήσει και ζει μέχρι τώρα δηλαδή μία πολυπολιτισμική ζωή. Γεννήθηκε βέβαια στην Αβάνα της Κούβας το 1985. Οι γονείς της βέβαια και οι δύο είναι κατάγονται από το πράσινο ακροτήρι. Λόγω της διπλωματικής καριέρας του πατριού της πέρασε τα παιδικά της χρόνια μετακινούμενη σε διάφορες χώρες όπως η Σενεγάλη, η Αγγόλα, η Γερμανία, η Γαλλία, όπου έζησε και εργάστηκε για πολλά χρόνια, να πούμε, στο Παρίσι. Πλέον έχει ως βάση τη Λισαβόνα. Αυτό το κοσμοπολίτικο υπόβαθρο αντανακλάται άμεσα στη μουσική της, καθώς μιλά και τραγουδά σε πάρα πολλές γλώσσες, κυρίως όμως τα κρεολικά του πράσινου ακροτηρίου και στα πορτογαλικά. Η εξέλιξη όσον αφορά το μουσικό στυλ, να τα πιάσουμε από την αρχή, διότι η Mayra Andrade ξεκίνησε την καριέρα της πατώντας πάνω στα παραδοσιακά είδη του πράσινου ακροτηρίου, όπως η Μόρνα, αυτό το είδος που έκανε διάσημη φυσικά και την Ξυπόλη, την πριγκίψα, τη Σεζαρία Εβόρα. Ωστόσο, γρήγορα διαμόρφωσε ένα δικό της προσωπικό στυλ, το οποίο η ίδια αποκαλεί μουσική χωρίς σύνορα. Αναμειγνύει αφρικανικούς ρυθμούς της πατρίδας της με τη βραζιλιάνικη μποσανόβα, ενώ ενσωματώνει στοιχεία σύγχρονης άφρο, pop και jazz και γαλλικού σανσόν. Έχει κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ, 4 τουλάχιστον, εγώ θα σταθώ σε αυτά τα 4, τα οποία έχουν αποσπάσει και εξαιρετικές κριτικές. Το Navega, το οποίο ήταν το ντεπούτο της άλμπουμ και κατά κάποιο τρόπο την καθιέρωσε και της χάρισε το βραβείο BBC Radio Awards for World Music το 2006. Στόρια, περνάμε, ένας ακόμη πιο όριμος και πολυσυλλεκτικός δίσκος ηχογραφημένος μεταξύ Παρισιού, Κούβας και Βραζιλίας, ο οποίος κυκλοφορεί το 2009. Lovely Difficult, πάμε στο 2013, πιο pop και πιο εναλλακτικό άλμπουμ με τραγούδια σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Το 2019 έχουμε το Manga, το πιο σύγχρονο και επιτυχημένο άλμπουμ, το οποίο παντρεύει τις ρίζες της με την urban afrobeat σκηνή. Και ξέρετε, υπάρχει μια σύνδεση με τον καλλιτέχνη που αναφέραμε ακριβώς πριν, τον Ζωάο Σέλβα. Η Mayra ανήκει, βλέπετε, σε αυτή τη σπουδαία κοινότητα καλλιτεχνών που γεφυρώνουν τον Μαύρο Ατλαντικό, έχοντας στενούς δεσμούς με τη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή και έχοντας φυσικά συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα όπως ο Κριόλ και ο Καλιετάνο Βελόσο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μένουμε στους σύγχρονους καλλιτέχνες του πράσινου ακροτηρίου και η συνέχεια ανήκει στον Ντίνο Ντε Σαντιάγκο. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι το Ντίνο Ντε Σαντιάγκο και θα καταλάβετε αμέσως τώρα γιατί, διότι το πραγματικό του όνομα είναι Κλαουντίνο Χεσούς Μπόρχες Περέιρα. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοποριακούς Πορτογάλους τραγουδιστές, συνθέτες και ακτιβιστές της εποχής μας, με καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήρι. Θεωρείται ο ηγέτης μάλιστα της Νόβα Λισβόα, της Νέας Λισαβόνας, ενός σύγχρονου πολιτιστικού κινήματος που αναδεικνύει την πολυπολιτισμικότητα της αφροπορτογαλικής ταυτότητας της πόλης. Γεννημένος το 1982 στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, από γονείς μετανάστες από το νησί Σαντιάγκο του Πράσινου Ακροτηρίου, ο Ντίνο ξεκίνησε από τη θρησκευτική χοροδία της γειτονιάς του. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2003 μέσα από ένα μουσικό reality. Αν και ξεκίνησε την καριέρα του στη rhythm and blues, τη soul και τη hip hop, ένα ταξίδι στις ρίζες του το 2010 άλλαξε ριζικά την καλλιτεχνική του πορεία. Έκτοτε έχει δημιουργήσει έναν εντελώς προσωπικό ήχο, όπου παντρεύει τους παραδοσιακούς ρυθμούς του πράσινου ακροτηρίου, όπως το μπατούκου και το φουνάνα και τη μόρνα, ενώ τους ενσωματώνει στη σύγχρονη παγκόσμια σκηνή μέσω της afro-electronic μουσικής, του afro-beat και των urban club ρυθμών της Λισαβόνας. Το ντεπούτο του άλμπουμ έρχεται το 2013 και είναι αφιερωμένο στην κληρονομιά του Κάμπο Βέρντε. Το 2020 συναντάμε δύο άλμπουμ σταθμούς που αποθεώθηκαν από τα διεθνή μέσα όπως το Rolling Stone, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο δημιουργούς καλλιτέχνες της λουσόφωνης, πορτογαλόφωνης δηλαδή, σκηνής, ενώ περιλαμβάνουν τεράστιες επιτυχίες. Ο δίσκος κυκλοφορεί, ο πρώτος το 18, Mundo Nobu, και ο δεύτερος το Criolla το 2020. Το 21 έχουμε το Badiou, ένας εξαιρετικός και πολιτικοποιημένος, τολμώ να πω, δίσκος, με συμμετοχές από σπουδαίους παραγωγούς όπως ο Branco.

Αυτός ήταν ο Ντίνο Ντε Σαντιάγκο στο Κόμο Σερία. Η συνέχεια ανήκει στον Νέλσον Φρέιτας. Αναφερθήκαμε την πρώτη ώρα και στον πιανίστα τον Φρέιτας. Ο Νέλσον Φρέιτας είναι εξαιρετικά δημοφιλής τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός από το Πράσινο Ακροτήρι, γεννημένος στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας το 1975. Να σας πω πως αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους στάρ της σύγχρονης αφρικανικής καθώς και ευρωπαϊκής σκηνής, όντας ο απόλυτος πρωτοπόρος του γκέτο ζουκ και της κιζόμπα. Το μουσικό ύφος του Φρέιτας είναι ένα απόλυτα αισθησιακό και χορευτικό μείγμα. Κατάφερε να πάρει τους παραδοσιακούς ρυθμούς της πατρίδας των γονιών του, του πράσινου ακροτηρίου, όπως το κολαζού, και να τους εκμοντερνήσει ριζικά, αναμειγνύοντάς τους με κιζόμπα, ζουκ, αφρομπίτς, pop στοιχεία, rhythm and blues και hip hop. Ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ως μέλος του επιτυχημένου boy band Quattro. Η καταξίωση όσον αφορά την solo έτσι εξέλιξή του και πορεία του ήρθε το 2006 μέσα από το album Magic και έκτοτε έχει κυκλοφορήσει τεράστιες παγκόσμιες επιτυχίες όπως το Bote Mel και το Mi Uda Linda καθώς και το Set Me Alight. Πρόσφατη δημιουργία έρχεται το 2024 με το πολύπλευρο, θα έλεγα εγώ, πολύπλευρο άλμπουμ Black Butterfly, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με κορυφαίους Afrobeats παραγωγούς και κυκλοφόρησε το 2026 τη νέα του ολοκληρωμένη δουλειά με τίτλο Legacy, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του επιρροή στη λουσόφωνη, πορτογαλόφωνη και παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Μάιρα Αντράντε είναι μία από τους καλλιτέχνες όπου έχει συνεργαστεί ο Νέλσον Φρέιτας επίσης.

Αυτός ήταν και ο Νέλσον Φρέιτας στο κομμάτι Hero, ο ήρωας. Η Ελίντα Αλμέιντα είναι μια επίσης φωτεινή, δυναμική και επιτυχημένη τραγουδίστρια καθώς και συνθέτρια της νέας γενιάς από το Πράσινο Ακροτήρι. Ηγείται, βλέπετε, της σύγχρονης ανανέωσης των αφρικανικών ρυθμών και υπάρχει και μια ιστορία θάρρους και επιμονής γενικότερα όσον αφορά την Ελίντα Αλμέιντα, η οποία γεννήθηκε το 1993 στο νησί Σαντιάγκο. Η Ελίντα είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα της, μετακόμισε στο νησί Μάιο, όπου βοηθούσε τη μητέρα της που ήταν πλανόδια πολίτρια. Η μουσική της ήταν η μόνη της διέξοδο. Ανέπτυξε τη φωνή της ψάλλοντας στην εκκλησία της γειτονιάς της και παρουσιάζοντας μια τοπική ραδιοφωνική εκπομπή. Το τεράστιο ταλέντο της, η ζεστή, όρημη φωνή της τράβηξαν την προσοχή του Ζωζέ Ντα Σίλβα, του εμβληματικού παραγωγού της θρυλικής Σεζάρια Εβόρα, ο οποίος υπέγραψε αμέσως μαζί της στην δισκογραφική εταιρεία Λουσάφρικα. Ενώ οι περισσότεροι καλλιτέχνες του Πράσινου Ακροτηρίου γίνονται γνωστοί μέσα από τη μελαγχολική Μόρνα, η Ελίντα Αλμέιδα ξεχωρίζει γιατί βασίζει τον ήχο της πιο πολύ σε έντονους χορευτικούς και αφρικανικούς ρυθμούς του νησιού της. Φουνάνα, ο καταιγιστικός ηλεκτρισμένος ρυθμός της έξαρσης που παίζεται με παραδοσιακά ακορντεόν και σιδερένια ξύστρα, χρησιμοποιεί ένα τελειτουργικό ρυθμό που δημιουργείται αποκλειστικά από γυναικείες ομάδες κρουστών, αλλά ακολουθεί και παραδοσιακές φόρμες που η Ελίντα αναμειγνύει σύγχρονα pop και Latin στοιχεία μαζί με την τα μπάνκα. Έχει κυκλοφορήσει εξαιρετικά άλμπουμ, στα οποία οι στίχοι της μιλούν κυρίως για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αγάπη, αλλά και την εκπαίδευση. Το ντεπούτο της άλμπουμ κυκλοφορεί το 2015 και ονομάζεται «Γλυκές στιγμές, πικρές στιγμές» και είναι βασισμένο στα βιώματά της. Ο δεύτερος δίσκος κυκλοφορεί το 2017 και «Μπράντα», όπου πήρε το όνομά του από το ρινό χωριό που μεγάλωσε με τους παππούδες της. Το 2023 και το 2020 έχουμε δύο δίσκους οι οποίοι την ταξιδεύουν σε μεγάλες σκηνές, σε Ευρώπη, Αφρική και Αμερική. Και φτάνουμε στο σήμερα, στο 2026 και στην πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη δουλειά της που παρουσιάζει έναν απόλυτα όριμο urban tropical ήχο με singles επιτυχίες όπως το κομμάτι που θα τα δώσουμε τώρα, το «Τα Πάσα».

Η συνέχεια ανήκει σε ένα αγαπημένο σχήμα από το πράσινο ακροτηρί. Αναφερόμαστε στο συγκρότημα Cordas do Sol, όπου σημαίνει χορδές του ήλιου στα πορτογαλικά, από τα πιο εμβληματικά ιστορικά μουσικά σχήματα. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90, συγκεκριμένα το 1994, στο Δήμο Παούλ, στο ορεινό νησί Σάντο Αντάο. Οι Cordas do Sol ξεκίνησαν αρχικά ως μία παρέα φίλων, όπως όλα τα όμορφα συμβαίνουν από αυτούς τους ανθρώπους που συμπράττουν και συνδημιουργούν. Μαζεύονταν στα φεγγαρόλουστα βράδια για να παίξουν τι άλλο καντάδες. Γρήγορα όμως εξελίχθηκαν σε ένα σπουδαίο πολιτιστικό σχήμα. Τα μέλη του συγκροτήματος γύρισαν τα πιο απομακρυσμένα αγροτικά χωριά του νησιού, μιλώντας, συνομιλώντας καλύτερα με ηλικιωμένους και συλλέγοντας παραδόσεις, ιστορίες, τοπικά αστεία και ξεχασμένους τρόπους παίξηματος. Το λες και κάπως ότι κάναν τη λαογραφική τους έρευνα. Απορρόφησαν όλο τον πλούτο της παράδοσης, επανέφεραν στο προσκήνιο ρυθμούς που κινδύνευαν να χαθούν, όπως η μαζούρκα και η μόρνα, προσαρμόζοντάς τους με απόλυτο σεβασμό σε σύγχρονα ακουστικά και ηλεκτρικά όργανα. Τα τραγούδια τους είναι βαθιά ποιητικά. Περιγράφουν τη σκληρή αλλά περήφανη ζωή των αγροτών στα βουνά, τις χαρές, τις λύπες, καθώς και την απομόνωση των ανθρώπων της υπαίθρου. Ο πρώτος δίσκος κυκλοφορεί το 2000, το και μετά αργότερα το 2002. Εδώ πέφτουμε πάνω στους πρώτους τοπικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν το 2004, 4 χρόνια δηλαδή μετά, στη διεθνή αγορά ως CD και όχι ως βινίλια. Το 2010 έχουμε ένα αριστουργηματικό άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται «Φωτιά από ξύλα», εμπνευσμένο από τις νυχτερινές μαζόξεις των χωρικών γύρω από τη φωτιά για να πουν τα νέα τους. Εγώ θα σας βάλω έτσι στην διαδικασία να αναπτύξετε μια πιο ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Θα σας αφήσω θέλοντας να πω στην ησυχία σας. Και εγώ και η Ζωή Μούσιο που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από την παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Παραμένετε συντονισμένοι στο 958, γιατί ετοιμάζεστε να ακούσετε τις χορδές του ήλιου, την ξυπόλυτη φυσικά πριγκίπισσα τη Σεζάρια Εβόρα και ένα εξαιρετικό ντουέτο που θα κλείσει τη σημερινή μας συνάντηση.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τον Παύλο Φίσα, τον Κίλα Πι και τη δική του ράπ εκδοχή βασισμένη στο «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ» του Γιάννη Αγγελάκα. Ένα κομμάτι το οποίο συνδέθηκε με το αντιφασιστικό κίνημα, με τον τίτλο του να καθιερώνεται ως ένα διαχρονικό σύνθημα ενάντια στο φασισμό. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026 συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του από τους Ναζί. Ήταν μόλις 34 ετών όταν τη νύχτα της 18 Σεπτεμβρίου του 2013 στο Κερατσίνι έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής. Από εκείνη τη νύχτα και μετά η μνήμη του αντιφασίστα μουσικού και ράπερ Παύλου Φίσα συνδέθηκε αναπόσπαστα με όσα ακολούθησαν γύρω από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και τη δικαστική της πορεία, μια υπόθεση που εξακολουθεί να παραμένει στην επικαιρότητα μετά και την πρόσφατη αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού λόγω της ολοκλήρωσης της ποινής του. Την ίδια στιγμή, αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα με την κεντρική συναυλία στα λιπάσματα Δραπετσόνας, καθώς και τη συγκέντρωση και την πορεία από το μνημείο του στο Κερατσίνι. Και είναι ακριβώς αυτή η αφετηρία που μας οδηγεί στο σημερινό μας αφιέρωμα έξω από τα ελληνικά σύνορα και σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη για να ακούσουμε πώς το hip-hop βρήκε τη δική του φωνή στις πόλεις, στις κοινωνικές συγκρούσεις, στην ταυτότητα, στην πολιτική έκφραση και στην αντίσταση. Οι γλώσσες, οι γειτονιές και οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν από τόπο σε τόπο, όμως το hip-hop διατηρεί έναν σταθερό πυρήνα να δίνει χώρο σε ανθρώπους και συλλογικότητες να μιλήσουν για όσα ζουν, για όσα τους διαμορφώνουν και για όσα θέλουν να αλλάξουν. Και μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση αυτής της σχέσης του hip-hop με τον τόπο και την κοινωνική πραγματικότητα τη συναντάμε στη Γαλλία, στο Supreme NTM. Το συγκρότημα συνδέθηκε από νωρίς με τη ζωή στα παρισινά προάστια, τις κοινωνικές ανισότητες, τον ρατσισμό και την καθημερινότητα των εργατικών συνοικιών. Το That's My People από το 1998 μιλά για την κοινότητα, τους δεσμούς που διαμορφώνονται μέσα σε αυτήν και την ανάγκη να παραμένεις πιστός στις αρχές σου.

Αντίκου!

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Τσέφκετ και το Geld ist nicht alles από το mixtape Guten Tag που κυκλοφόρησε το 2013. Ο Τσέφκετ, κατά κόσμον Σεβγέτ Διριτζάν, γεννήθηκε στη Γερμανία από Τούρκους γονείς και στη θεματολογία του επανέρχονται συχνά ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικής ένταξης και διακρίσεων. Στο Geld ist nicht alles, δηλαδή τα χρήματα δεν είναι το παν, σχολιάζει την αξία που αποδίδουμε στα υλικά αγαθά και την πίεση μιας κοινωνίας που συχνά μετρά την επιτυχία μέσα από αυτά. Και από αυτή την κοινωνική ματιά περνάμε στη Σουηδία και στον Ken Ring, σουηδικής και κενιατικής καταγωγής. Μεγάλωσε στο Χέσελμπι, στα προάστια της Στοκχόλμης, και στη δική του περίπτωση η προσωπική εμπειρία συνδέεται στενά με την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς οι στίχοι του αντλούν συχνά από τη ζωή στο δρόμο, τον αποκλεισμό και τις δύσκολες

εμπειρίας της νεότητας. Θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Dead End's Grangeland από το άλμπουμ Wegen til Bacca, κυκλοφόρησε το 1999. Ο τίτλος σημαίνει «Στα σύνορα του θανάτου» και το κομμάτι είναι μια σκοτεινή, σχεδόν αυτοβιογραφική καταγραφή με αναφορές στα ιδρύματα, την απομόνωση και την απώλεια ελπίδας, αποτυπώνοντας μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα.

Ακούσαμε το Name Varky του Τζεζά με τον Σαγκόπα Καϊμέρ, δύο από τις καθοριστικότερες μορφές της τουρκόφωνης ραπ σκηνής. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2004 στο άλμπουμ Rap Star και ο τίτλος του σημαίνει «Τι έχω». Μέσα από τους στίχους του αποτυπώνεται η κοινωνική απογοήτευση με το ραπ να προβάλλει ως το μοναδικό σταθερό σημείο αναφοράς και μέσο έκφρασης. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στη μαλαισιανή σκηνή με τον Σαφ, έναν ράπερ και παραγωγό από την Κουάλα Λουμπούρ με έντονη δράση από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, γνωστό και από τη συμμετοχή του στους SK και την κολεκτίβα AMPG Worldwide. Το κομμάτι που θα ακούσουμε με τίτλο «Τζι Κακάο Περλού Κούλε Πάσκαν», που μεταφράζεται ως «Αν χρειαστεί να σε αφήσω», μας μεταφέρει σε μια διαφορετική πλευρά του μαλαισιανού hip-hop, περισσότερο προσωπική και εσωτερική. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει πως από χώρα σε χώρα το hip-hop δεν αλλάζει μόνο γλώσσα και ήχο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει την προσωπική εμπειρία σε αφήγηση.

Αυτός ήταν ο Νταμπούρ μαζί με τον Σάπα Τζίντ, δύο από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της νεότερης παλαιστινιακής hip-hop σκηνής, με το In-An σε παραγωγή του Al Nather. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2021 και οι στίχοι στρέφονται τόσο στη βία και στην καταστολή που βιώνουν οι Παλαιστίνοι, όσο και στην κριτική απέναντι στην παλαιστινιακή πολιτική ηγεσία, με αναφορές στη διαφθορά και την απογοήτευση. Η φράση In-An παραπέμπει στην ιδέα ότι ήρθε η ώρα, και από την Παλαιστίνη περνάμε στα Βαλκάνια και στην Κροατία με τον Κρέσο Μπενκάλκα, ράπερ από το Split και μία από τις πιο γνωστές μορφές της πιο σκληρής πλευράς του κροατικού hip-hop. Στη μουσική του επιστρέφει συχνά στη ζωή, στους δρόμους, στη φτώχεια, στις κοινωνικές ανισότητες και στις σκοτεινότερες πλευρές της καθημερινότητας. Ακούμε το Stats, δηλαδή τι θα κάνεις, από το άλμπουμ Split Zoo του 2018.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε τους Straight Jacking από το Βελιγράδι, ένα από τα σχήματα που εμφανίστηκαν στο σερβικό hip hop των 90s. Το Reggae που ακούσαμε ανοίγει το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Για στα Γιάρα στα Φαράι, που κυκλοφόρησε το 1998. Στον ήχο τους το rap συναντά τη Reggae, το dub και το rock, ενώ οι στίχοι τους αντλούν συχνά εικόνες από την καθημερινότητα του Βελιγραδίου, τη ζωή στο δρόμο, τις εξαρτήσεις και την κοινωνική αποξένωση. Και τώρα επιστρέφουμε στη Γαλλία, στους Larry Mer, ένα από τα πιο γνωστά σχήματα του πολιτικού γαλλικού hip-hop, το Le Queer is a Divalis από το άλμπουμ L'Obsida Mezir του 2002, χρησιμοποιεί τη φταρμένη βαλίτσα σαν εικόνα μνήμης, μετανάστευσης και μετακίνησης μιας ολόκληρης ιστορίας που ακολουθεί τον άνθρωπο από τόπο σε τόπο.

Αυτή ήταν η I Am από τη Μασαλία με τον Σουλαμέ Μετουάλ από το άλμπουμ Le Col di Micro Darzan του 1997. Ο τίτλος σημαίνει «Δεν γεννηθήκαμε κάτω από το ίδιο άστρο» και το κομμάτι μιλάει ακριβώς για τις άνισες αφετηρίες της ζωής για ανθρώπους που μεγαλώνουν στην ίδια κοινωνία αλλά με εντελώς διαφορετικές δυνατότητες, οικονομικές συνθήκες και προοπτικές. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας θα περάσουμε στην Ισπανία και στη Σαραγώσα με τους Violadores del Verso, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα του ισπανικού hip-hop. Θα κλείσουμε με το Máximo Exponente από το άλμπουμ Genios του 1999, ένα κομμάτι που αναδεικνύει τη δύναμη της ρήμας, την τεχνική και την αυτοπεποίθηση των MCs μέσα από λεκτικά παιχνίδια, εικόνες της καθημερινότητας και αναφορές στην ίδια τη hip-hop κουλτούρα. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στο παγκόσμιο hip-hop με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, για να ακούσουμε ακόμη περισσότερες φωνές από διαφορετικές μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στην φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο παγκόσμιο hip-hop. Από την αντιφασιστική φωνή του Παύλου Φίσα, ανοίξαμε αυτό τον μουσικό χάρτη έξω από τα ελληνικά σύνορα.

ακολουθώντας διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές σκηνές και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το hip-hop συνομιλεί με τον τόπο και την κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία δημιουργείται. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα από το Montreal με τους Nomadic Massive και το Africa Malik El Ouma, μια πολυπολιτισμική κολεκτίβα που δημιουργήθηκε το 2004 στην συνοικία Κοντέντες με μέλη διαφορετικής καταγωγής και έναν ήχο όπου συναντώνται πολλές γλώσσες από τα αγγλικά και τα γαλλικά μέχρι τα ισπανικά, τα αραβικά και την κρεολική της Αϊτής. Και από το πολυγλωσσικό Μοντρεάλ κατεβαίνουμε τώρα στην Καραϊβική και στο Πουέρτο Ρίκο με τον EA Flow και τον Ντακί, δηλαδή από εδώ, ένα κομμάτι που μιλάει για την καταγωγή της ρίζες και την πολιτισμική ταυτότητα.

that keep it real, what you live and what you rap.

Περάσαμε στη Γερμανία με τον Dude 26 MC και παραγωγό της ανεξάρτητης hip-hop σκηνής της Λειψίας, που συνδέθηκε με τη δισκογραφική Daily Concept και υπήρξε το ένα μισό του ντουέτου Dude and Fabe στο Imagine από το άλμπουμ Zimmer 26 του 2015. Μιλάει για τον χρόνο που περνάει και την περατότητα της ζωής, με την εικόνα της άμμου να γλιστρά μέσα από τα δάχτυλα, και από τη Λειψία αλλάζουμε Ήπειρο και περνάμε στο Τόκιο, στους King Ghidra, το τρίο των Zebra, K-Dub Sign και DJ Oasis. Θα ακούσουμε το μήμα Wow Show από το πρώτο τους άλμπουμ, το Sora Kara No Chikara, δηλαδή η δύναμη από τον ουρανό. Κυκλοφόρησε το 1995. Ο τίτλος του κομματιού σημαίνει «Κοίτα γύρω σου» και συνοψίζει και το βασικό του μήνυμα, καθώς οι στίχοι καλούν τη νεολαία να παρατηρήσει πιο προσεκτικά όσα συμβαίνουν στην κοινωνία του Τόκιο της δεκαετίας του 90.

Αυτός ήταν ο Τούρκος ράπερ Σαγιάν με το Suits, δηλαδή έγκλημα, από το άλμπουμ μουσική του Geliyorum του 2007. Οι στίχοι επιστρέφουν σε σκοτεινές στιγμές της πρόσφατης ιστορίας, με αναφορές στον Ερντάλ Ερέν, στα γεγονότα της Σεβάστιας, στον δημοσιογράφο Ουγγούρ Μουμτζού και στην εμπριστική επίθεση του Ζούλιγκεν το 1993, συνδέοντας τη μνήμη αυτών των γεγονότων με ζητήματα βίας, καταστολής και ιστορικής αποσιώπησης. Από την Τουρκία περνάμε τώρα στη Λατινική Αμερική και στο Περού, με τον Όρικ, χαρακτηριστική παρουσία της περουβιανής hip-hop σκηνής και μέλος των Rapper School, το Μενίκες, από το άλμπουμ Alma Corazón y Vida του 2013, μας οδηγεί σε μια περισσότερο προσωπική πλευρά του ραπ. Ο τίτλος σημαίνει μικρά δάχτυλα και παραπέμπει στην παιδική υπόσχεση που επισφραγίζεται ενώνοντας τα μικρά δάχτυλα. Στους στίχους ο Νόρικ μιλά για μια σχέση που έχει αλλάξει, για τη ζήλια, την αβεβαιότητα και τη δυσκολία να αποδεχτεί ότι κάτι μπορεί να έχει τελειώσει.

Αυτός ήταν ο Μαρσέλου Ντεντόις και το Απροκούραντα Πατσίνα Περφέιτα, δηλαδή αναζητώντας το τέλειο beat, όπου το rap συναντά τη σάμπα και τις βραζιλιάνικες μουσικές του ρίζες, και από τη Βραζιλία περνάμε στον Καναδά και στη γαλλόφωνη hip-hop σκηνή του Quebec με τον Maybe Watson, μέλος των Alaclair Ensemble. Θα ακούσουμε το Snow Love από το ομώνυμο άλμπουμ του 2011. Οι στίχοι μιλούν με χιούμορ για τον χειμώνα, την καθημερινότητα στο χιόνι και τις μικρές απολαύσεις που κάνουν το κρύο πιο υποφερτό. Έχει ενδιαφέρον και γλωσσικά, καθώς ο Maybe Watson κινείται ανάμεσα στα γαλλικά του Quebec και τα αγγλικά, ένα μείγμα που συναντάμε συχνά στη σύγχρονη κουλτούρα της περιοχής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τους Ιάπωνες Gaki Ranger με το Gay Saya από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, στο Upper Jam του 2001. Στους στίχους το συγκρότημα παίζει με χιούμορ με την εικόνα της Gaysas και τη μεταφέρει στον κόσμο του rap, παρουσιάζοντας τον MC ως έναν καλλιτέχνη που καλείται να κερδίσει το κοινό με τον λόγο, τις ρήμες και την παρουσία του στη σκηνή. Και από την Ιαπωνία περνάμε τώρα στη Βόρεια Αφρική και στο μαροκινό hip hop με τον Mr. Ass από τη σκηνή της Καζαμπλάνκα. Θα ακούσουμε το κομμάτι Χάφνη Τιτσουίτ, όπου συναντάμε και ένα χαρακτηριστικό γλωσσικό στοιχείο του μαροκινού ραπ, τη συνύπαρξη της Νταρίτζα, της μαροκινής αραβικής, με λέξεις και εκφράσεις από τα γαλλικά.
2: صديقي اللدود موتشو

0: las operaciones para nosotros deciden si a más esperados momentos de próximo final.
1: Também tem as considerações que dentro das minhas fortes saudações daqui, Mr. Tênis, diretamente do subúrbio de Andrinho, Capela.
2: Ακούσαμε τον King MC, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του hip hop της Αγκόλας, με τον Breves con Sintera Soins, από το ομώνυμο mixtape του 2009, γεννημένο στην επαρχία Ουίλα και μεγαλωμένο σε μια χώρα σημαδεμένη για χρόνια από τον εμφύλιο πόλεμο, ο King MC έφερε στη μουσική του ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ανισότητα, τη φτώχεια, τις διακρίσεις και την καθημερινότητα στην Αγκόλα. Ο τίτλος σημαίνει σύντομες σκέψεις ή σύντομες παρατηρήσεις, και το κομμάτι συμπυκνώνει αυτή την κοινωνική ματιά. Και από την Αγκόλα περνάμε στην Ανατολική Αφρική και στην Κένια με τον Rabbit, το καλλιτεχνικό όνομα με το οποίο έγινε αρχικά γνωστός ο Κενιάτης ράπερ King Kaka από το Nairobi. Θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Yesterdays από το 2012, ένα κομμάτι στο οποίο κοιτάζει προς τα πίσω, στα πρώτα του βήματα, στις δυσκολίες, στα όνειρα και στη διαδρομή που χρειάστηκε για να φτάσει εκεί που, όπου βρίσκεται.
3: Yeah.

0: Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θα επιστρέψουμε στη Γαλλία και στους Hocus Pocus με το Tourist και τη συμμετοχή της Elodie Ramat και των Tribeca από το άλμπουμ Place in Cant 4 του 2007. Οι στίχοι αντιπαραθέτουν την ειδηλιακή εικόνα που βλέπει ο τουρίστας με την πραγματική ζωή των ανθρώπων που κατοικούν στον ίδιο τόπο, μιλώντας για τη φτώχεια, την έλλειψη βασικών αγαθών, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και τις κοινωνικές ανισότητες που συχνά μένουν έξω από την εικόνα των διακοπών και της κάρτ ποστάλ. Hocus Pocus λοιπόν και Tourist, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος μιας εκπομπής που ξεκίνησε από τη μνήμη του Παύλου Φίσα και από την αντίσταση απέναντι στον φασισμό, ακούγοντας διαφορετικές φωνές του hip-hop από πολλές γωνιές του κόσμου. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά υπέροχα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Dans cette brochure, je m'y vois déjà. Cocktail aux turquoises et plage privée. Un pied hors de l'Airbus, je me sens chez moi. Les yeux sur le paysage rivé. Un gosse m'offre un collier de fleurs. D'autres tendent simplement la main pour un bakchich. Je croise leurs regards dans le rétroviseur. Mais je suis déjà loin dans mon taxi. Je ne parle aucun langage et évite tout contact avec l'autocto. Rêve de voir la faune locale en cage. Excepté quelques Amazones. Bientôt le soleil tape, il fait trop chaud, trop humide. Et je me rappelle ses recommandations. Trop d'exposition au soleil accentue les rides. Alors je pousse ma climatisation. Je suis ce touriste.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ 3. Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΣΕΡ 3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μία ώρα με ελληνικά διεθνή. Μελωδίες που ερμήνευσαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, Julie London, Brenda Lee, Walkabouts, Nat King Cole, Connie Francis, George Moustaki και πολλοί άλλοι, και φέρουν την υπογραφή μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Καλή σας ακρόαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Είπε η Παπαγιώργου, σας κρατά συντροφιά στο μικρόφωνο. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Σας κρατάμε συντροφιά με καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής που ερμηνεύουν συνθέσεις με ελληνικό χρώμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Ας σε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου, του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Σάββατο 10 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σοφούλη ανεβαίνει το έργο «Μη σκοτώνεις τη μαμά» της Σάρλοτ Κίτλεϊ, μια συγκινητική ιστορία για τη μητρότητα, τις απώλειες και τα μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Ο Silent Rocco παρουσιάζει την παράσταση σωματικού θεάτρου Untold Stories στο In Situ Stage. Χωρίς λόγια, σκηνικά ή αντικείμενα, η παράσταση μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα ονειρικό τοπίο και οδηγεί θεατές κάθε ηλικίας σε συγκινητικές περιπέτειες απόδρασης. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία του Jim Jarmusch, Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Ένας μοναχικός Αφροαμερικανός εκτελεστής στη Νέα Υόρκη λειτουργεί με αυστηρή προσήλωση στον κώδικα τιμής των Σαμουράι. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με την Αντρική Ορχήστρα Έστι Ράχνους Μέσκορ στον εμβληματικό χώρο της Ροτόντας. Στη μικρή σκηνή ο Ανδρέας Καρακώτας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική και λόγο, ιστορίες, συγκίνηση και μικρές εκπλήξεις. Μαζί του η Εμιλία Χαλκιά. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά έχει η γυναίκα που εμφανίζεται μέσα στα τραγούδια και τις αφηγήσεις, άλλοτε ως πρωταγωνίστρια και άλλοτε ως αφορμή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Tom York, ο οποίος στις 7 Οκτωβρίου έκλεισε τα 58 του χρόνια, και φυσικά στους Radiohead, το συγκρότημα με το οποίο ταυτίστηκε το όνομά του και μαζί με το οποίο διαμόρφωσε μία από τις πιο ιδιαίτερες και επιδραστικές παρουσίες στη σύγχρονη μουσική. Από τα πρώτα τους βήματα στο Oxfordshire μέχρι την παγκόσμια καταξίωση, οι Radiohead δεν επαναπαύτηκαν ποτέ στην επιτυχία. Να πούμε για τον Tom York, γεννήθηκε στο Wellingboro και στα σχολικά του χρόνια στο Abington δημιούργησε με τους Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway και Johnny Greenwood τη μαθητική μπάντα On a Friday, τη μετέπειτα διάσημη παρέα των Radiohead. Εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 90, σε μια εποχή όπου το grunge, το ανερχόμενο Britpop και η ηλεκτρονική μουσική άλλαζαν το τοπίο. Αν και ξεκίνησαν ως κιθαριστικό συγκρότημα, σύντομα άνοιξαν τον ήχο τους προς την ηλεκτρονική μουσική, την jazz, τη σύγχρονη κλασική και την κινηματογραφική μουσική, ενώ στους στίχους τους επανέρχονται θέματα όπως η τεχνολογία, η εξουσία, η κατανάλωση, το περιβάλλον και η ζωή στον σύγχρονο κόσμο. Στις επόμενες 2 ώρες θα ακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη από τα πρώτα τους βήματα έως τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν τον ήχο και την ταυτότητά τους. Ξεκινήσαμε με το Everything in its Right Place, το εναρκτήριο κομμάτι του Kid A του 2000 και ουσιαστικά το πρώτο δείγμα της νέας εποχής των Radiohead μετά το OK Computer. Είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έγραψε μια μικρή ιστορία από μόνο του, όπως το λέει εξάλλου και ο Tom York στο Everything in its Right Place. Είναι πολλά τα χρώματα στο κεφάλι μου, επηρεασμένος από τον Rothko.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε λίγο πριν δύο διαφορετικές εκδοχές του Morning Bell από το Kid A του 2000 και το Amnesiac του 2001. Η εκδοχή του Amnesiac είχε δημιουργηθεί πρώτη, ενώ αργότερα ο Phil Selway πρότεινε το ρυθμό σε 5 τέταρτα που έδωσε στην εκδοχή του Kid A διαφορετικό χαρακτήρα. Ο Tom York έχει πει ότι το τραγούδι γεννήθηκε από την παράξενη ατμόσφαιρα του σπιτιού όπου ζούσε τότε. Είχε μάλιστα χάσει την πρώτη ηχογράφηση του σε ένα mini disc και μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης επιστροφής από την Ιαπωνία, το Morning Bell του ήρθε ξανά ολόκληρο στη μνήμη. Στα παιδικά του χρόνια ο Tom York υποβλήθηκε σε επανειλημμένες επεμβάσεις στο αριστερό του μάτι, με την τελευταία να αφήνει το βλεφορό του μόνιμα πεσμένο, κάτι που έγινε αφορμή για πειράγματα στο σχολείο. Αργότερα έχει μιλήσει και για τη δυσκολία του να ενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκοντας καταφύγιο κυρίως στη μουσική. Ίσως γι' αυτό η κιθάρα έγινε από πολύ νωρίς ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή του, με τον Brian May, τον Queen, να βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες του επιρροές. Στο Abington School γνώρισε τα υπόλοιπα μελωδικά μέλη των Radiohead και το 1985, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σχημάτισαν τους On a Friday. Το συγκρότημα αυτό ήταν ουσιαστικά η αρχή της κοινής τους πορείας, και όταν στις αρχές της δεκαετίας του 90 υπέγραψαν δισκογραφικό συμβόλαιο, ήρθε και η αλλαγή ονόματος. Έγιναν οι Radiohead, δανειζόμενοι τον τίτλο του Radiohead των Talking Heads. Ο Tom York έχει πει ότι του άρεσαν και οι συνειρμοί του ονόματος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο δεχόμαστε πληροφορίες και επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας. Λίγο αργότερα ήρθε και το τραγούδι που άλλαξε τα πάντα για το συγκρότημα, το Creep, μια ιστορία ανασφάλειας, αιμονής και της αίσθησης ότι δεν είσαι αρκετός.

Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Τόμ Γιόρκ σπούδασε αγγλική φιλολογία και καλές τέχνες στο Πανεπιστήμιο του Exeter, έπαιξε με τους Headless Chickens και εκεί γνώρισε τον Stanley Donwood, ο οποίος αργότερα θα συνδεόταν στενά με την οικαστική ταυτότητα των Radiohead. Από το The Bends και μετά ο Donwood συνεργάστηκε με τον Tom York για τα εξώφυλλα και το οπτικό υλικό των δίσκων, δημιουργώντας εικόνες που συχνά συνομιλούν με το κλίμα και τις ιδέες της μουσικής τους. Μετά το Creep και το Pablo Honey, οι Radiohead πέρασαν στο πιο όριμο The Bends του 1995 και δύο χρόνια αργότερα στο OK Computer που τους καθιέρωσε διεθνώς. Από εκεί τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Karma Police, έναν τίτλο που ξεκίνησε ως εσωτερικό αστείο του συγκροτήματος της περιοδίας, αλλά στο τραγούδι απέκτησε πιο αιχμηρή σημασία. Ο Tom York το συνέδεσε με τον κόσμο των μεγάλων εταιριών, τα αφεντικά και το management, μετατρέποντας την αστυνομία του κάρμα σε μια σαρκαστική εικόνα για τους μηχανισμούς εξουσίας που πιέζουν, ελέγχουν και αποξενώνουν τον άνθρωπο. Και όσο το κομμάτι πλησιάζει στο τέλος του και ο ήχος αρχίζει να διαλύεται, μένει ακριβώς αυτή η αίσθηση ότι μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να χαθεί ακόμη και η αίσθηση του ίδιου σου, του εαυτού.

Αυτό ήταν το Dollars and Cents από το Amnesiac του 2001, που προέκυψε από τις ίδιες ηχογραφήσεις με το Kid A και ανέδειξε μια πιο σκοτεινή και πειραματική πλευρά των Radiohead, με έντονες αναφορές στην ηλεκτρονική μουσική και την jazz. Το κομμάτι γεννήθηκε μέσα από έναν αυτοσχεδιασμό στην Κοπενχάγη και απέκτησε σαφή πολιτική διάσταση. Εκείνη την περίοδο ο Tom York είχε επηρεαστεί έντονα και από το No Logo της Naomi Klein, ένα βιβλίο για την ίσχυ των πολυεθνικών και των εμπορικών σημάτων. Στο Dollars and Cents αυτές οι ανησυχίες περνούν στην εικόνα μιας παγκόσμιας οικονομίας που λειτουργεί σε μια απρόσωπη δύναμη, καθορίζοντας τις ζωές των ανθρώπων χωρίς οι ίδιοι να έχουν ουσιαστικό έλεγχο. Και από την πολιτική ανησυχία του Dollars and Cents περνάμε σε μια άλλη σταθερή πλευρά των Radiohead, την αίσθηση αποξένωσης και την ανάγκη διαφυγής. Θα ακούσουμε πρώτα το Subterranean Homesick Alien από το OK Computer του 1997, όπου ο Tom York περιγράφει την αίσθηση του ανθρώπου που νιώθει ξένος μέσα στην ίδια του την καθημερινότητα. Αυτή η αποξένωση περνά και στην εικαστική ταυτότητα των Radiohead, την οποία διαμόρφωναν μαζί ο York και ο Stanley Donewood. Στο Kid A τα παγωμένα απειλητικά τοπία επηρεάστηκαν από εικόνες του πολέμου στο Κόσοβο, ενώ στο Amnesiac εμφανίζεται ο Μινόταυρος, μια μορφή που συνδέεται με τον λαβύρινθο, τον εγκλωβισμό και την επανάληψη των ίδιων λαθών. Και αμέσως μετά περνάμε στο Like Spinning Plates, Why As Aversion από το Kid A Amnesia, σε μια πιο λιτή εκδοχή όπου κυριαρχούν το πιάνο και η φωνή του Tom York.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Θα επιστρέψουμε στο OK Computer του 1997 με το Paranoid Android, ένα από τα πιο φιλόδοξα τραγούδια των Radiohead, χτισμένο από διαφορετικά μουσικά μέρη και εικόνες ενός χαοτικού αποξενωμένου κόσμου. Ο Tom York έγραψε μεγάλο μέρος των στίχων μετά από μια νύχτα σε μπαρ του Los Angeles, παρατηρώντας γύρω του επίδειξη ναρκωτικά και μια διάχυτη επιθετικότητα. Αυτή η εμπειρία συνδέεται με αυτό που ο ίδιος έχει περιγράψει ως νοητικό θόρυβο στο OK Computer, την αίσθηση δηλαδή ότι ο άνθρωπος δέχεται συνεχώς πληροφορίες, γνώμες και απαιτήσεις και δυσκολεύεται να βρει χώρο για τον εαυτό του. Το ίδιο κλίμα περνά και στο εξώφυλλο του άλμπουμ, όπου μια φωτογραφία οδικού κόμβου συνδυάζεται με σύμβολα, διαγράμματα και αποσπασματικές φράσεις που πρόσθεσαν ο Stanley Donwood και ο Tom York, δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη κίνηση, πληροφορία και σύγχυση. Και αυτή η έμφαση στην ατμόσφαιρα και στην εικόνα μας οδηγεί φυσικά και σε μία από τις κινηματογραφικές επιρροές του York, τον Ένιο Μορικόνε. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το Luo Model Harmonica από το κάποτε στη Δύση του 1968.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με το You από το Pablo Honey, ένα από τα τραγούδια της πρώτης περίοδου των Radiohead, που είχε ήδη εμφανιστεί στο Drill EP του 1992 πριν ξαναηχογραφηθεί για τον ντεπούτο τους. Πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι με τη σκοτεινή πλευρά που θα χαρακτήριζε αργότερα πολλούς από τους στίχους του Tom York, καθώς ο έρωτας εδώ αγγίζει τα όρια της αιμονής. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματος μας στον Tom York και στους Radiohead. Head.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958-TSER3.
1: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Τομ Γιόρκ με αφορμή τα 58 γενέθλιά του στις 7 Οκτωβρίου και φυσικά στους Radiohead, το συγκρότημα με το οποίο ταυτίστηκε το όνομά του. Σε περισσότερες από 3 δεκαετίες οι Radiohead πέρασαν από το εναλλακτικό ροκ στην ηλεκτρονική μουσική, την τζαζ, τη σύγχρονη κλασική και τον πειραματισμό. Διευρύνοντας σταδιακά το μουσικό τους πεδίο, αυτή η συνεχής αναζήτηση αποτυπώθηκε σε 9 στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το A Moon Shaped Pool του 2016, ενώ το 2019 το συγκρότημα εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Ο πειραματισμός τους δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Το 2007 με το In Rainbows επέλεξαν το μοντέλο «Πλήρωσε όσο θέλεις», ανοίγοντας μεγάλη συζήτηση γύρω από τον τρόπο διάθεσης της μουσικής στην ψηφιακή εποχή. Το 2025 επέστρεψαν στις ζωντανές εμφανίσεις για πρώτη φορά μετά το 2018 με 20 συναυλίες σε 5 ευρωπαϊκές πόλεις. Παράλληλα, ο Tom York ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα και έξω από τους Radiohead, μέσα από τη σόλο δουλειά του με τους Atoms for Peace, τους The Smile και τη μουσική για τον κινηματογράφο. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το The Tourist, το τραγούδι που κλείνει το OK Computer του 1997. Τη μουσική έγραψε ο Johnny Greenwood, εμπνευσμένος από την εικόνα τουριστών που είδε στη Γαλλία να βιάζονται να προλάβουν τα πάντα. Ο Tom York είχε πει ότι το τραγούδι λειτουργήσε και σαν υπενθύμηση προς τον ίδιο να επιβραδύνει σε μια περίοδο γεμάτη περιοδίες, μετακινήσεις και πίεση. Γι' αυτό και το slow down στο τέλος αποκτά έτσι σχεδόν συμβολική σημασία. Και θα συνεχίσουμε με το blow out, το κομμάτι που κλείνει το Pablo Honey του 1993, την εποχή που το Creep γνώριζε τεράστια επιτυχία και είχε αρχίσει να επισκιάζει την υπόλοιπη δουλειά του συγκροτήματος. Το blowout έδειχνε ήδη ότι οι Radiohead αναζητούσαν έναν πιο ανοιχτό και τολμηρό ήχο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και από το Pablo Honey περάσαμε στο The Bends, τον δίσκο με τον οποίο οι Radiohead άρχισαν να απομακρύνονται από τη σκιά του Creep. Από εκεί ακούσαμε το My Iron Lung, ένα τραγούδι στο οποίο ο Tom York χρησιμοποίησε τον σιδερένιο πνεύμονα ως μεταφορά για την τεράστια επιτυχία του Creep, που από τη μία είχε ανοίξει όλες τις πόρτες για το συγκρότημα, από την άλλη όμως άρχισε να το περιορίζει σε μία συγκεκριμένη

εικόνα, αυτή η αίσθηση της πίεσης υπάρχει ήδη και στον τίτλο του άλμπουμ, καθώς το The Bends είναι η νόσος των διτών, η νόσος της αποσυμπίεσης που εμφανίζεται όταν ανεβαίνεις πολύ γρήγορα από το μεγάλο βάθος. Ο Τζόνι Γκρίνγουτ είχε επισημάνει ότι σε αρκετά σημεία του δίσκου επανέρχονται εικόνες που σχετίζονται με το σώμα, την ασθένεια και την ιατρική. Η ίδια θεματική περνά και στην εικόνα του άλμπουμ. Ο Τόμ Γιόρκ και ο Στάνλεϊ Ντόνγουτ πήγαν σε νοσοκομείο της Οξφόρδης αναζητώντας έναν πραγματικό σιδερένιο πνεύμονα, αλλά τελικά επέλεξαν ένα ομοίωμα ανάνυψης με μια έκφραση που ο Ντόνγουτ περιέγραψε σαν κάτι ανάμεσα στην έκσταση και την αγωνία. Θα μείνουμε στο The Bends με το Salk, ένα τραγούδι που χρειάστηκε αρκετές προσπάθειες μέχρι οι Radiohead να καταλήξουν στην τελική του μορφή.

Αυτό ήταν το High and Dry από το The Bends του 1995, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Tom York ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια. Οι Radiohead το ηχογράφησαν ως demo το 1993, αλλά το άφησαν στην άκρη θεωρώντας το υπερβολικά συμβατικό και το επανέφεραν ωστόσο 2 χρόνια αργότερα για το άλμπουμ. Ο Tom York είχε πει ότι οι στίχοι ξεκίνησαν από μια προσωπική σχέση και στη συνέχεια συνδέθηκαν με σκέψεις γύρω από την επιτυχία και την αποτυχία. Θα μείνουμε στο The Bends με το πιο εσωστρεφές Bulletproof I Wish I Was. Στην ηχογράφησή του ο Ed O'Brien και ο Johnny Greenwood δημιούργησαν μέρια με τις κιθάρες τους χωρίς να ακούν το υπόλοιπο τραγούδι, αφήνοντας τον αυτοσχεδιασμό και το τυχαίο να συμβάνουν στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε το Λάκι, ένα κομμάτι το οποίο αρχικά ηχογραφήθηκε το 1995 για το φιλανθρωπικό άλμπουμ Help της War Child, με στόχο την ενίσχυση παιδιών που είχαν πληγεί από τον πόλεμο στη Βοσνία. 2 χρόνια αργότερα το συμπεριέλαβαν στο OK Computer. Για το συγκρότημα ήταν ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί εκεί ένιωσαν ότι πλησίαζαν τον ήχο που αναζητούσαν για την επόμενη περίοδό τους. Και συνεχίζουμε με το No Surprises, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του άλμπουμ, με ήρεμη, σχεδόν παιδική μελωδία και μια αίσθηση μουσικού κουτιού που δημιουργούν η κιθάρα του Ed O'Brien και το Glockenspiel του Johnny Greenwood. Ο Tom York έχει αναφέρει ως σημεία αναφοράς το Pet Sounds των Beach Boys, το What a Wonderful World του Louis Armstrong και τη soul αισθητική του Marvin Gaye. Πίσω όμως από αυτή την ήρεμη μελωδία, οι στίχοι μιλούν για πίεση, εξάντληση και μια καθημερινότητα που γίνεται ασφυκτική.

Αυτό ήταν το In Limbo από το Kid A, ένα τραγούδι που ονομαζόταν αρχικά Lost at Sea. Εκείνη την περίοδο το New York είχε εγωιτευτεί από το Limbo στη Θεία Κωμωδία του Δάντη, τον πρώτο κύκλο της κόλασης, όπου οι ψυχές παραμένουν αποκλεισμένες χωρίς να μπορούν να φτάσουν στον παράδεισο. Αυτή η αίσθηση εγκλωβισμού πέρασε και στο τραγούδι, με τις επεξεργασμένες φωνές να δημιουργούν την εντύπωση ανθρώπων παγιδευμένων σε έναν χώρο χωρίς διέξοδο. Και από αυτή την ατμόσφαιρα περνάμε στο Pyramid Song από το Amnesiac του 2001. Η ιδέα του γεννήθηκε στην Κοπενχάγη, όταν ο Γιόρκ επισκέφθηκε μία έκθεση με αιγυπτιακή ταφική τέχνη και εντυπωσιάστηκε από παραστάσεις ανθρώπων που μεταφέρονταν με βάρκες προς τον κόσμο των νεκρών. Επιστρέφοντας στο στούντιο, κάθισε στο πιάνο και άρχισε να γράφει το τραγούδι, έχοντας, όπως έχει πει ο ίδιος, ως σημαντική μουσική επιρροή το Freedom του Charles Mingus. Ο Phil Selway δυσκολεύτηκε αρχικά με τον ιδιαίτερο ρυθμό, μέχρι που σταμάτησε να τον αναλύει και ακολούθησε το πιάνο και τη φωνή του York. Την ενορχίστρωση των εγχόρδων ανέλαβε ο Johnny Greenwood, ενώ η ηχογράφηση έγινε στο μοναστήρι Dorchester Abbey, προσθέτοντας στο κομμάτι μια σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα.

Αυτό είναι το Packed Like Sardines in a Crust Tin Box, το κομμάτι που ανοίγει το Amnesiac του 2001, και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του αφιερώματός μας στον Tom York και τους Radiohead, φτάνουμε στο A Moon Shaped Pool του 2016, το ένατο και μέχρι σήμερα τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, θα με το Burn the Witch, ένα κομμάτι για το κυνήγι μαγισσών, τον Tabloid, τη δημόσια στοχοποίηση ανθρώπων και την καλλιέργεια του φόβου, και ίσως γι' αυτό όσα περιγράφει μοιάζουν σήμερα τόσο οικεία και για τη δική μας καθημερινότητα και πραγματικότητα, σε μια εποχή όπου μια υπόθεση μπορεί πολύ γρήγορα να διωγγωθεί σε δημόσιο θέαμα με συνεχείς αντιδράσεις, στρατόπεδα και απόλυτες βεβαιότητες, και μέσα σε όλον αυτόν τον θόρυβο η προσοχή μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και ουσιαστικά, από τα τέμπη και την αναζήτηση ευθυνών μέχρι τις σκουριές και τη συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη και το περιβάλλον, αλλά και την ακρίβεια, τη δημόσια υγεία, τους πολέμους και την κλιματική κρίση. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα και εμπνευσμένα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σοφούλη ανεβαίνει το έργο «Μη σκοτώνεις τη μαμά» της Σάρλοτ Κίτλεϊ, μια συγκινητική ιστορία για τη μητρότητα, τις απώλειες και τα μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Ο Silent Rocco παρουσιάζει την παράσταση σωματικού θεάτρου Untold Stories στο In Situ Stage. Χωρίς λόγια, σκηνικά ή αντικείμενα, η παράσταση μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα ονειρικό τοπίο και οδηγεί θεατές κάθε ηλικίας σε συγκινητικές περιπέτειες απόδρασης. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία του Jim Jarmusch, Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Ένας μοναχικός Αφροαμερικανός εκτελεστής στη Νέα Υόρκη λειτουργεί με αυστηρή προσήλωση στον κώδικα τιμής των Σαμουράι. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με την Ανδρική Ορχήστρα Έστι Ράχνους Μέσκορ στον εμβληματικό χώρο της Ροτόντας. Στη μικρή σκηνή ο Ανδρέας Καρακώτας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική και λόγο, ιστορίες, συγκίνηση και μικρές εκπλήξεις. Μαζί του η Εμιλία Χαλκιά. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά έχει η γυναίκα που εμφανίζεται μέσα στα τραγούδια και τις αφηγήσεις, άλλοτε ως πρωταγωνίστρια και άλλοτε ως αφορμή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Όλα ξεκίνησαν από ένα στίχο. Κλωστές τα μαλλιά σου σπασμένης κιθάρας. Ναι, αυτή ήταν η αφορμή και η συνέχεια φυσικά του Μάνου Ελευθερίου και μέσα σου λάμπουν αγάπες παλιές. Και αυτά τα τραγούδια που ακούς της Δεκάρας τη δόξα σου κρύβουν, γι' αυτό δεν τα λες.

Δηλαδή, ρωτάω κάποιον που μόλις πέρασε τραγουδώντας αυτό το τραγούδι. Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνεις κιόλα, μου λέει. Ακολούθα το στίχο, τη μουσική και θα τη βρεις την άκρη. Την άκρη της κλωστής, να φανταστώ. Κόκκινης, σαν παραμύθι, μπερδεμένο κουβάρι στα νύχια γάτας παιχνιδιάρας. Ναι, γιατί όχι, την άκρη αυτής της διαδρομής, την άκρη του κόσμου ίσως, μου απαντά, ενώ στροβιλίζεται στο βάλς. Τα μαλλιά τώρα ελεύθερα ακολουθούν τη μουσική.

Τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Ταμπουλής, η Μάρα Τσικάρα στο κατόπι ενός μελωδικού διαβάτη. Δεν τον προλαβαίνουμε σήμερα. Κάνω να τον πιάσω και αυτός έχει κιόλας ξελιστρήσει σε άλλο βάλς, εμπνευσμένο από το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με τη φωνή και τη μουσική του Λέοναρντ Κοέν. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

ένα ημισφαίριο στα μαλλιά του Σαρλ Μποντλέρ, μετάφραση Νίκος Πάνιας. Άσε με να αναπνεύσω ώρα πολύ, πολύ το μύρο των μαλλιών σου, να βυθίσω όλο το πρόσωπό μου σαν άνθρωπος λουσμένος στα νερά κάποιας πηγής, αναταράζοντάς τα με τα χέρια μου σαν ένα μαντίλι μοσκοβολημένο, διαλύοντας τις αναμνήσεις στον αέρα. Αν ήξερες όλα όσα βλέπω, όλα όσα νιώθω, όλα όσα ακούω μέσα από τα μαλλιά σου, η ψυχή μου πλέει πάνω στο μόσκο, όπως τον άλλον πλέει πάνω στη μουσική.

Και συνεχίζει ο Μποντλέρ: «Τα μαλλιά σου κλείνουν ένα καθολικό όνειρο γεμάτο κατάρτια και πανιά, μεγάλες θάλασσες με θερμούς άνεμους οθώντας με σε κλίματα ηλαρά, εκεί όπου το διάστημα βασιλεύει βαθύτερο και γαλανότερο, όπου η ατμόσφαιρα πάλεται αρωματική μαζί με φύλλα, με καρπούς και δέρμα ανθρώπινο. Στο πέλαιο των μαλλιών σου, το μάτι μου ξεκρίνει ένα λιμάνι πρισμένο με τραγούδια μελαγχολικά, στιβαρούς άντρες κάθε τόπου, πλεούμενα κάθε λογής, διαγράφοντας την πλέον περίπλοκη, λεπτοφιέστατη αρχιτεκτονική τους στο φόντο ενός απέραντου ουρανού, όπου κυριαρχεί αέναη θερμότητα».

Μέσα στα χάδια των μαλλιών σου ξαναβρίσκω την οχέλεια των αργόσυρτων ωρών πάνω σε ένα ανάκλυντρο μες στην καμπίνα κάποιου ωραίου καραβιού, βαυκαλισμένος από το ανεπαίσθητο λίκνισμα των νερών του λιμανιού, ανάμεσα σε γλάστρες και στάμνες με δροσερό νερό. Σαν δροσερό νερό και το επόμενο τραγούδι μας αποκαλύπτει επιτέλους, ίσως, και το χρώμα αυτών των περιβόητων μαλλιών.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας για μια ξανθιά μικρούλα από τη Βούλα Σαββίδη και τα Πέριξ. Αλλά όχι, η Περίης ο λόγος δεν είναι ξανθιά. Ο Μποντλέρ δίνει και άλλες πληροφορίες που αλλάζουν την εικόνα. Λέει, μέσα στο σπινθυροβόλο τζάκι των μαλλιών σου ανασένω τη μυρουδιά καπνού ανακατωμένου με όπιο και ζάχαρη. Μέσα στη νύχτα των μαλλιών σου βλέπω να λάμπει το άπειρο του τροπικού κυανού. Μέσα στις χαμηλές αμμουδιές των μαλλιών σου μεθώ από τις διάχυτες οσμές του μόσχου, της πίσας και του κακαόλαδου. Άσε με να δαγκώσω ώρα πολύ, πολύ τις μελανές, βαριές πλεξούδες σου. Σαν τραγανίζω τα μαλλιά σου, ελαστικά και επαναστατικά, θα ρω ότι μασώ τις αναμνήσεις. Ας μείνουμε στο φαμβακάρι, απλώς αλλάζουμε τον χρώμα των μαλλιών.

Χθες το βράδυ τα φιλιά μου χάθηκαν μέσα στα μαύρα μαλλιά και στο κρεβάτι μου η αγαπημένη μου τα μαλλιά της ήταν μαύρα σαν μεσάνυχτα και όλο το μυστήριό της κρυβόταν εκεί, μέσα στα μαύρα μαλλιά και τα μαύρα μαλλιά της πλαισίωναν ένα χαρούμενο πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς. Last night my kisses

Φήμες λένε ότι αυτό το τραγούδι του Nick Cave απευθυνόταν στα μαύρα μαλλιά της PJ Harvey. Αυτή πάλι με το δικό της τραγούδι, Hair, αναφέρεται ευθέως στη βιβλική ιστορία του Σαμσόν που αντλούσε τεράστια δύναμη από τα μαλλιά του, ώσπου η Δαλιδά διέταξε έναν υπηρέτη να του τα κόψει.

0: Almost cut my hair, but I didn't. Crosby, Stills, Nash and Young. Το τραγούδι του Crosby θεωρείται ότι συνέβαλε στη διάδοση της ιδέας ότι τα μακριά μαλλιά αποτελούν ένα σκόπιμο και ορατό σύμβολο της σύνδεσης του κατόχου τους με την αντικουλτούρα, καθώς και της αντίθεσής του στις αξίες του κατεστημένου. Παραλίγο να κόψω τα μαλλιά μου, συνέβη μόλις προχθές, έχουν αρχίσει να μακραίνουν. Θα μπορούσα να πω ότι με ενοχλούσαν. Αλλά δεν το έκανα. Και αναρωτιέμαι γιατί. Ακούσαμε πριν λίγο. Ίσως εξηγήσει το λόγο το επόμενο τραγούδι από το musical Hair.
1: She asks me why I'm just a hairy

Από τους Όρνηθες, Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Μούτσιος, ίσως η πιο όμορφη ξανθιά του ελληνικού τραγουδιού, και υπάρχουν αρκετές. Ποια να βάλουμε τώρα δίπλα της και να μην νιώθει ότι την αδικούμε? Ξανθιά και γόησα, από τη μελαχρινή Ιωάννα Γεωργακοπούλου.

Και όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα στίχο του Μάνου Ελευθερίου. «Κλωστές στα μαλλιά σου σπασμένης κιθάρας». Αυτές οι λέξεις δώσανε το σύνθημα και μπλέξαμε σε ποίηματα του Μποντλέρ και οδές στα μαλλιά, τα μαύρα, τα ξανθά, τα ελεύθερα, τα λιτά, εκείνα που δίνουν δύναμη, που φέρνουν επανάσταση, που αρνούνται να κοπούν. Και ο Γιάννης Ρίτσος έχει πει μέσω του Ορέστη του: «Τα μαλλιά μου δεν θέλω να τα κόψω. Εδώ πάνω συχνά σεριάνισε το χέρι σου». Ο Ηλίας Ταμπουλής φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικαρέτα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Εσείς πού πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα. Ένα πάθος. Στέχο. Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλυθιότητας. Και φυσικά με πήρανε. Κουμωδία του Χρήστου Σιρμακέζη. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Στη μικρή σκηνή. Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κυραλάκης, Χρήστος Σιρμακέζης. Hey, μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Περικλής Κλιγκόπουλος, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Θα πορευτούμε ως ντουέτο και σήμερα η εκπομπή παρουσιάζει ένα μοναδικό αφιέρωμα στο έργο των Thelonious Monk και Art Blakey, εστιάζοντας κυρίως στη χρυσή εποχή του bebop και του hard bop. Στο επίκεντρο βέβαια του αφιερώματος βρίσκεται και η ιστορική του σύμπραξη, συνδημιουργία στο εμβληματικό άλμπουμ του 1958 Art Blakey's Jazz Messengers with Thelonious Monk, περιλαμβάνοντας φυσικά από τις περισσότερες κλασικές συνθέσεις. Ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση με το These Foolish Things Remind Me of You, όπου η σύνθεση αυτή ηχογραφήθηκε από τον Thelonious Monk στις αρχές της δεκαετίας του 50 για την εταιρεία Prestige Records. Το σχήμα Thelonious Monk Trio, στο οποίο συμμετείχαν ο Gary Mopp στο μπάσο μαζί με τον Art Blakey και στα τύμπανα ο Max Roach αναλόγως με το session. Η κυκλοφορία συμπεριλήφθηκε αργότερα σε επανεκδόσεις όπως το περίφημο Thelonious Monk Trio, και η δεύτερη εκτέλεση έρχεται για την Columbia Records το 1964 έως και το 1965, η οποία περιλαμβάνει μία από τις πιο διάσημες και συναισθηματικές solo εκτελέσεις, και αυτή μεταδώσαμε, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο δίσκο Solo Monk, ο οποίος κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1964 από το σπουδαίο παραγωγό της jazz Τεό Μακέρο.

Ο Τελόνιους Μόνκ ήταν ένας παράξενος άνθρωπος και ήταν παράξενος όχι μόνο σαν μουσικός αλλά και σαν χαρακτήρας. Σπανίως μιλούσε δημοσίως καθώς έδωσε στη ζωή του ελάχιστες συνεντεύξεις και από αυτές τις ελάχιστες έδειξε

πιάνο του, επένδυσε τα πάντα στη ζωή του και διέπρεψε. Βεβαίως η αναγνώριση άργησε να έλθει, όμως ακόμα και αυτό φανέρωνε την απαράμιλη αξία που είχε ως συνθέτης και ως αυτοσχεδιαστής. Η Beat Generation, ο Jack Kerouac και ο Allen Ginsberg αγάπησαν, η Beat Generation γενικότερα αγάπησε την jazz μέσα από το έργο αυτών των δύο. Μουσικών της jazz και ο ένας ήταν ο Charlie Parker και ο άλλος ο Thelonious Monk. Για τον Kerouac και τον Allen Ginsberg αντίστοιχα λέγεται πως διαμόρφωσε την προσοδία του πρώτα-πρώτα στο On The Road, όντας επηρεασμένος από την ρυθμική και αρμονική διαπλοκή που διάβαζε στις συνθέσεις του Monk, ενώ ο Ginsberg τον ακολουθούσε κατά πόδας, πότε στα κλαμπ στο Five Spot και πότε στο διαμέρισμα της Βαρόνης Πανονίκα Νίκα στη Νέα Υόρκη στις αρχές των 60's. Λέγεται μάλιστα πως ο Monk ήταν ο πρώτος jazzman που διάβασε το ουριαχτό από ένα αντίτυπο που του είχε χαρίσει ο ίδιος Allen Ginsberg. Το κομμάτι που μεταδώσαμε εμβληματικό είναι το 7ο και τελευταίο στουντιακό άλμπουμ που ηχογράφησε ο Thelonious Monk για την Columbia Records, ονομάζεται Underground, κυκλοφόρησε το 1968 και οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη μεταξύ του 67 και του 68, πάλι εδώ την παραγωγή υπογράφει ο σπουδαίος Τεό Μασέρο αυτός ο παραγωγός και είναι μάλιστα ο τελευταίος δίσκος όπου ο Monk ηχογραφεί με το μόνιμο κουαρτέτο του, ενώ περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό πρωτότυπου και νέου υλικού. Το εξώφυλλο θρυλικό. Έγινε θρυλικό διότι απεικονίζει το Monk ως μαχητή της γαλλικής αντίστασης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι και ένας φόρος τιμής τη φίλη του και ευεργέτηρά του φυσικά την Πανονίκα Νίκα.

Brilliant Corners 1957, το τρίτο στουντιακό άλμπουμ του Thelonious Monk για τη Riverside αυτή τη φορά Records. Θεωρείται από πολλούς μουσικούς κυρίως, γιατί αυτοί μας αφορούν, ως το αριστούργημα που καθόρισε την ιστορία της μοντέρνας jazz. Όσον αφορά την ηχογράφηση, πραγματοποιήθηκε το 1956 τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη. Η παραγωγή υπογράφεται από τον Orin Keep News και μάλιστα ήταν το πρώτο του άλμπουμ για τη Riverside, που έδωσε τεράστια έμφαση στις δικές του πρωτότυπες συνθέσεις και στο οποίο συμμετείχε ξανά μπάντα με πνευστά. Σηματοδότησε τη μεγάλη του καλλιτεχνική αναγνώριση, περνώντας από την αφάνεια σχεδόν στην καταξίωση. Η δυσκολία του κομματιού, το μόνιμο κομμάτι που μεταδώσαμε, το Brilliant Corners, είναι διαβόητα δύσκολο, με ασυνήθιστες αλλαγές μέτρων και ρυθμών. Απέτησε περίπου 25 takes στο στούντιο και τελικά μονταρίστηκε από τον ηχολήπτη, καθώς ήταν αδύνατο να βγει ολόκληρο αψεγάδιαστο μόνο σε μία λήψη. Σας έλεγα πως όλοι εκτός από τον Thelonious Monk ήθελαν το χρόνο τους για να τον κατανοήσουν, για να αντιληφθούν πως ό,τι έπρατε στη μουσική επάνω ήταν το πηγαίο και αυθόρμητο στυλ του, που κονιορτοποιούσε κάθε προϋπάρχουσα τζαζ αντίληψη, σύνθεσης αλλά και επεξήματος. Σε όσους δεν σκάπαζαν, φαινόταν κάπως ανάσχετος, αφού συχνά έδειχνε πως έψαχνε σαν αδαείς να βρει την νότα που ήθελε, τη δεδομένη στιγμή, ώστε να τη χτυπήσει. Οι ακολουθίες των παράφωνων συχνά συγχορδιών του σκανδάλιζαν τους κριτικούς, που δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη μελωδική δομή των κομματιών του. Ακόμα και η στάση που είχε πάνω στο πιάνο ήταν συχνά περίεργη. Τα χέρια του οριζόντια με τα πλήκτρα και όχι κάθετα προς αυτά, το σώμα του σε εντελώς ακατανόητες στάσεις. Και τούτα όταν δε σηκώνονταν από το σκαμπό του, αφήνοντας τους πάντα σύξυλους, ρίχνοντας τις στροφές του πριν συνεχίσει. Κάτι σφινωνόταν στο μυαλό του, ίσως μια ρυθμική ακολουθία, κάτι, οτιδήποτε, και ήθελε να δει αν αυτό που ξεπεταγόταν εκείνη τη στιγμή από μέσα του, εκείνη τη δεδομένη στιγμή, θα μπορούσε να χορευτεί. Βλέπετε, ο Monk πίστευε στη δύναμη της μουσικής του, στην ικανότητά της να ξεσηκώσει με έναν ενστικτόδη πρωτόγονο ρυθμό και τρόπο, αγνώντας καθώς πρεπισμούς και συνταγές. Αντισυμβατικός από τη φύση του, και τούτο ορισμένοι δεν του το συγχώρησαν ποτέ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κομμάτι που μεταδώσαμε είναι μια σύνθεση του Thelonious Monk, η οποία κατέχει και τον τίτλο του πιο πολυηχογραφημένου jazz standard, το Round Midnight, αρχικά γνωστό και ως Round About Midnight. Αν και ο Monk θεωρείται ότι ξεκίνησε να συνθέτει τη μελωδία ήδη από το 1936, ήταν μόλις 18 ετών, το κομμάτι έχει μια συναρπαστική ιστορία γεμάτη συνεργασίες και καθοριστικές βέβαια ηχογραφήσεις. Η πρώτη ιστορία της σύνθεσης και η πρώτη καταχώρηση αυτής που έχουμε ιστορικά πραγματοποιείται το 1943, όπου ο Monk κατοχυρώνει τα πνευματικά δικαιώματα του κομματιού το Σεπτέμβριο του 1943 ως μια μπαλάντα σε ντο μινόρε με τίτλο «I Need You So». Ένα χρόνο αργότερα, παραδόξως, ο Monk, το 1944 δηλαδή, δεν ήταν ο πρώτος που το ηχογράφησε. Μετά από την παρότρινση του Bud Powell, ο τρομπετίστας Scotty Williams και η ορχήστρα του έκαναν την πρώτη επίσημη ηχογράφηση τον Αύγουστο του 1944, προσθέτοντας μάλιστα ένα ιντερλούδιο 8 μέτρων. Μετά προστίθονται και οι μελαγχολικοί στίχοι από τον Williams, και έτσι ο Scotty Williams μαζί με τον Bernie μοιράζονται τα συνθετικά credits με τον Thelonious Monk. Και έρχεται και η πινελιά του θρυλικού Dizzy, που προσέθεσε μια εισαγωγή και ένα κλείσιμο στην ενορχήστρωσή του, τα οποία άρεσαν πάρα πολύ στο Monk και τα υιοθέτησε μόνιμα σχετικά σε όλες τις μετέπειτα εκτελέσεις. Και η πρώτη εκτέλεση, 1947, μπαίνει τελικά στο στούντιο Thelonious Monk για να ηχογραφήσει το δικό του κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε, βέβαια να σημειώσουμε, από την Blue Note Records και περιλαμβάνεται στο ιστορικό άλμπουμ Genius of Modern Music Volume 1.

Αυτό είναι το «Επιστροφή», μία από τις πρώιμες σημαντικές αναγνωρίσιμες συνθέσεις του Thelonious Monk, την οποία φυσικά συνδημιούργησε, συνέγραψε μαζί με τον σπουδαίο ντράμερ Kenny Clarke. Αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη κομμάτια του κινήματος του bebop και της μοντέρνας jazz. Η σύνθεση γράφεται το 1941, όπου ο Monk και ο Clarke δουλεύουν μαζί, με τον Clarke να συνεισφέρει κυρίως στη γέφυρα του κομματιού. Και η πρώτη ηχογράφηση έρχεται το 1941 από τη μεγάλη ορχήστρα του Cootie Williams με τον τίτλο Fly Right. Η σημασία του τίτλου, η λέξη επίστροφη, προέρχεται φυσικά από την ελληνική λέξη επιστροφή, όπου μία λέξη επαναλαμβάνεται στο τέλος διαδοχικών φράσεων. Ο τίτλος αντικατοπτρίζει τέλεια τη δομή της μουσικής, η οποία βασίζεται σε επίμονες, επαναλαμβανόμενες μελωδικές γραμμές που επιστρέφουν διαρκώς στο ίδιο σημείο. Το «Επίστροφη» θεωρείται επαναστατικό για την εποχή του λόγω της χρωματικής δομής. 1948 έχουμε μία από τις κορυφαίες ηχογραφήσεις του «Επίστροφη», όπου ο Monk ηχογραφεί για πρώτη φορά ως band leader μαζί με την Blue Note Records. Το 1957 έχουμε μία από τις πιο διάσημες εκτελέσεις μαζί με τον John Coltrane, το οποίο βρίσκεται στο άλμπουμ «Thelonious Monk with John Coltrane», όπου το κυνηγητό ανάμεσα στο πιάνο του Monk και το σαξόφωνο του Coltrane γράφει ιστορία. Η τελευταία ηχογράφηση πραγματοποιείται το 1957, μια μνημειώδη ζωντανή ηχογράφηση του κουαρτέτου του Monk με τον Coltrane, η οποία ανακαλύφθηκε, να πούμε, τυχαία στα αρχεία της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και κυκλοφόρησε το 2005.

Just a Gigolo, ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Thelonious Monk που επέλεξε ο ίδιος να ερμηνεύσει, διότι το πρωτότυπο δεν έρχεται από αυτόν, είναι βασισμένο στο αυστριακό γνωστό τάγκο. Σχεδόν πάντα ο solo piano το ερμηνεύει και καθόλου τη διάρκεια της καριέρας του αυτό έκανε όσον αφορά το Just a Gigolo. Αν και το κομμάτι είναι ευρύτερα γνωστό για την ξέφρενη pop jazz εκδοχή του Louis Prima, ο Monk έδωσε ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα με μια μελαγχολική, εσωστρεφή και έντονα προσωπική διάσταση.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
4: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
5: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
6: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα του 958 της ΕΡΤ3. Απαραίτητες συστάσεις, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Περίγκλης Κλιγκόπουλος, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Το πρώτο μέρος της σημερινής μας συνάντησης ήταν αφιερωμένο στον Thelonious Monk και δεν έχουμε κλείσει ακόμη με αυτόν τον τεράστιο συνθέτη πιανίστα της jazz, διότι το δεύτερο μέρος θα βρει Art Blakey και Thelonious Monk στο επίκεντρο του αφιερώματος, στην ιστορική σύμπραξη του άλμπουμ Art Blakey's Jazz Messengers with Thelonious Monk, με τις συνθέσεις που ακούσαμε όπως και τώρα το In Walked Bad. Να πούμε για το συγκεκριμένο δίσκο ότι το Μάιο του 1957 οι δύο αυτοί ηγέτες ενώθηκαν για μία και μοναδική επίσημη στούντιο σύμπραξη για λογαριασμό αυτή τη φορά της Atlantic Records. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1958, αν και ο Black είχε παίξει δεκάδες δίσκους του Monk, αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που ο Monk κάθισε ο guest πιανίστα στο σχήμα των Jazz Messengers. Και έχουμε το σχήμα Art Blakey στα τύμπανα, Thelonious Monk στο πιάνο, Johnny Griffin τενόρο σαξόφωνο, Bill Hartman στην τρομπέτα και Spanky DeBrest στο μπάσο. Το άλμπουμ περιλαμβάνει αποκλειστικά 5 εμβληματικές συνθέσεις του Monk και ένα κομμάτι του Johnny Griffin, το Purple Shades. Το Evidence έχουμε, το In Walked Bad που μεταδώσαμε, το Blue Monk που μεταδώσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, το I Mean You και το Rhythm Aining.

Art Blakey στα drums, γεννημένος 11 Οκτωβρίου του 1919, έφυγε από τη ζωή του 1990. Drummer, αρχηγός μπάντας της jazz, ήταν επίσης γνωστός ως Abdullah Ibn Buhayna, αφού ασπάστηκε το Ισλάμ για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στα τέλη της δεκαετίας του 40. Να πάμε βέβαια στους αγγελιοφόρους της jazz. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1947 ο Blakey ηγήθηκε του συγκροτήματος, του σχήματος γνωστού και ως Art Blakey's Messengers, Jazz Messengers για την ακρίβεια, στην πρώτη του ηχογράφηση ως αρχηγός για την Blue Note Records. Οι δίσκοι κυκλοφόρησαν ως δίσκοι 78 στροφών εκείνη την εποχή και δύο από τα τραγούδια κυκλοφόρησαν στη συλλογή New Sounds. Το οκτέτο, το σχήμα, περιλάμβανε τους Kenny Dorham, Sahib Sihab, Musa Kalim, η Orlando Wright, Αμερικανός πολύ γνωστός σαξοφωνίστας και φλαουτίστας της jazz, και φυσικά τον σπουδαίο Αμερικανό πιανίστα, συμπεριλάμβανε το οκτέτο τον Walter Bishop Jr. Περίπου την ίδια εποχή, το 1947, ηγήθηκε και μια άλλη μεγάλη μπάντα που ονομαζόταν 17 Messengers. Το Messengers και το jazz πάντοτε το κρατάμε. Η μπάντα βέβαια αποδείχθηκε ασταθής και διαλύθηκε.

ανακαλύφθηκε λίγο αργότερα. Το όνομα Jazz Messengers χρησιμοποιείται για πρώτη φορά με μία ηχογράφηση που ακολούθησε το 1954 με επικεφαλής τον Silver, με τους Art Blakey, Hank Mobley, Doram και Duke Watkins. Το ίδιο κουιντέτο ηχογράφησε και το The Jazz Messengers στο Café Bohemia την επόμενη χρονιά, λειτουργώντας ακόμα ως συλλογικότητα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μια καθαρό Amy Hartbop σύνθεση, το Time Will Tell, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ιστορία της jazz και τον Art Blakey και τον Jazz Messengers, καθώς πρόκειται για μια σύνθεση την οποία έγραψε ο σπουδαίος εξοφωνίστας Bobby Watson. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε από τους Jazz Messengers το 1978 στο δίσκο In My Prime Volume 2. Μεταγενέστερη σύνθεση της μπάντας, αλλά εξαιρετικά δυναμική, είναι η εκδοχή των Jazz Messengers, η οποία περιλάμβανε από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα εκείνης της εποχής. Πέρα από τον Art Blakey, όπως αντιλαμβάνεσαι, στα τύμπανα, συναντάμε τον Bobby Watson, το συνθέτη του συγκεκριμένου κομματιού στο άλτο σαξόφωνο, τον Billy Pierce στο τενόρο σαξόφωνο και τον σπουδαίο ρωσοαμερικανό jazz τρομπετίστα, τον Valery Ponomarev, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός ως βασικό μέλος των Jazz Messengers από το 1976 έως και το 1980, αφού βέβαια αφοσιώθηκε στη jazz ακούγοντας παράνομα εκπομπές και μελετώντας solo του Clifford Brown, ενώ ο Ponomarev κατάφερε να φύγει από τη Σοβιετική Ένωση το 1973 με προορισμό φυσικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας τεράστια αίσθηση όταν εντάχθηκε στους Jazz Messengers, καθώς παραδοσιακά το group αποτελούνταν αποκλειστικά από Αφροαμερικανούς μουσικούς.

Αυτό ήταν το Dat Dare, ένα διάσημο jazz κομμάτι σε στυλ hard bop, το οποίο γράφτηκε από τον πιανίστα Bobby Timmons και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1960. Ο Art Blakey και οι Jazz Messengers το συμπεριέλαβαν στον εμβληματικό τους δίσκο, το The Big Beat, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1960, αποτελώντας βέβαια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εκτελέσεις του κομματιού. Να σας πω για τον Art Blakey πως συνέχισε να ηχογραφεί δεκάδες άλμπουμ με μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ομάδα, αυτή των Jazz Messengers. Είχε βέβαια μια πολιτική να ενθαρρύνει τους νέους μουσικούς, όπως είχε σχολιάσει στο μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, η οποία συναυλία βέβαια οδήγησε στο άλμπουμ το A Night at Birdland το 1954. Ο Art Blakey είχε πει πως θα μείνω με τους νέους, θα στηρίξω τους νέους και όταν αυτοί μεγαλώσουν πολύ θα βρω μερικούς άλλους νεότερους. Κατά αυτόν τον τρόπο κρατώ το μυαλό μου ένεργο.

Morning, θρηνό, εμβληματικό κομμάτι από το εναρκτήριο λάκτισμα του ομώνυμου δίσκου των Art Blakey και των Jazz Messengers το 1958, γραμμένο από τον πιανίστα Bobby Timmons. Αριστούργημα θεωρείται ένα από τα απόλυτα αριστούργηματα της Hard Bop και της Soul Jazz, με τεράστια επίδραση στην ιστορία της μουσικής. Να σας πω δε πως ο Art Blakey είχε υιοθετήσει ένα επιθετικό steel swing από τους σύγχρονους των Chick Webb, από τον Ray Bodouk στις αρχές της καριέρας του, και μαζί με τους Kenny Clarke και Max Roach ήταν ένας από τους εφευρέτες του σύγχρονου στυλ bebop στα τύμπανα. Μάλιστα ο Max Roach είχε περιγράψει τον Art Blakey ως έναν πρωτότυπο, έναν πρωτοπόρο. Είναι ο μόνος drummer του οποίου την εποχή αναγνωρίζω αμέσως και το χαρακτηριστικό του στυλ καταπληκτικό. Συνηθίζαμε να τον φωνάζουμε Thunder όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1944. Είχε ήδη καταφέρει να έχει αποκτήσει μια δική του, θα λέγαμε, πολυρυθμία, δηλαδή αυτή την ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσότερων ρυθμών που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά. Ο Art Blakey ήταν ίσως ο καλύτερος στο να διατηρεί την ανεξαρτησία και με τα τέσσερα του άκρα. Η τεχνική του στα τύμπανα έκανε την λεγόμενη έτσι χρήση της παραδοσιακής λαβής, αν και σε μεταγενέστερες εμφανίσεις και στουντιακές ηχογραφήσεις άρχισε να χρησιμοποιεί και την αντίστοιχη λαβή. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης, ένα αφιέρωμα που είχαμε σε δύο σπουδαίους μουσικούς της jazz, τον Thelonious Monk και τον Art Blakey. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η ίδια, παραμένω δηλαδή, εγώ είμαι ακόμα, Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξαιρετικός όπως πάντα, Περικλής Κλιγκόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Καλή συνέχεια.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρουδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη αγάπης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Με ένδυμα περιπάτου.
8: Σάββατο 10 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σοφούλη ανεβαίνει το έργο «Μη σκοτώνεις τη μαμά» της Σάρλοτ Κίτλεϊ, μια συγκινητική ιστορία για τη μητρότητα, τις απώλειες και τα μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Ο Silent Rocco παρουσιάζει την παράσταση σωματικού θεάτρου Untold Stories στο In Situ Stage. Χωρίς λόγια, σκηνικά ή αντικείμενα, η παράσταση μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα ονειρικό τοπίο και οδηγεί θεατές κάθε ηλικίας σε συγκινητικές περιπέτειες απόδρασης. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία του Jim Jarmusch, Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Ένας μοναχικός Αφροαμερικανός εκτελεστής στη Νέα Υόρκη λειτουργεί με αυστηρή προσήλωση στον κώδικα τιμής των Σαμουράι. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με την Ανδρική Ορχήστρα Έστι Ράχνους Μέσκορ στον εμβληματικό χώρο της Ροτόντας. Στη μικρή σκηνή ο Ανδρέας Καρακώτας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική και λόγο, ιστορίες, συγκίνηση και μικρές εκπλήξεις. Μαζί του η Εμιλία Χαλκιά. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά έχει η γυναίκα που εμφανίζεται μέσα στα τραγούδια και τις αφηγήσεις, άλλοτε ως πρωταγωνίστρια και άλλοτε ως αφορμή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές επιλέγει η Δώρα Δαβίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: πιάσουμε για μπάνιο.
1: Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
0: Και έσκασε στην παραλία με μαγιό σαν οκασία.

0: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές επιλέγει η Δώρα Δαβίδου.

Υπάρχει κάτι σε αυτό το deal που δεν αντέχω. Να ξέρεις, για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πάρε μαχαίρι, κόψε με και ρίξε τα κομμάτια μου, μάτια μου, και ρίξε τα στο γυαλό. Απ' την στιγμή που μ' άφησες τον κόσμο αυτό, συχάθηκα, χάθηκα και δεν ελπίζω πια καλό.

Ω, οι ευτυχισμένες μέρες. Εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή του 958 FM για καλλιτεχνικά θέματα και πρόσωπα. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

Σε προηγούμενο επεισόδιο του Ενδοφκτηρίου Ιδεών μεταδώσαμε το εμβληματικό θεατρικό του Σάμιουελ Μπέκετ «Ευτυχισμένες μέρες» σε ερμηνεία της Βάσος Μανολίδου. Σήμερα θα ακούσουμε την Καριοφιλιά Καραμπέτη να διαβάζει αποσπάσματα από το ίδιο έργο. Η ηχογράφηση προέρχεται από την ιστοσελίδα του εβδομαδιαίου περιοδικού Lifeo.

Σάμιουελ Μπέκετ, «Ευτυχισμένες μέρες». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Αποσπάσματα. Πρώτη πράξη. Έκταση από ξερό χορτάρι υψώνεται στο κέντρο της σκηνής, σχηματίζοντας χαμηλό τύμβο. Εκτυφλωτικό φως. Ενταφιασμένη ως επάνω από τη μέση της, στο κέντρο ακριβώς του τύμβου, η Γουίλη. Γύρω στα 50, μπράτσα και ώμοι γυμνά, χαμηλό ντεκολτέ, κολλιέ από μαργαριτάρια. Κοιμάται. Δίπλα της, στο έδαφος και προς τα αριστερά της, μια ευρύχωρη μαύρη τσάντα. Και δεξιά της, μια πτυσσόμενη ομπρέλα κλειστή. Πίσω δεξιά της, κοιμάται ξαπλωμένος κάτω, αθέατος πίσω από τον τύμβο, ο Γουίλι, γύρω στα 60. Μεγάλη παύση. Ένα κουδούνι χτυπάει διαπεραστικά, ας πούμε, 10 δευτερόλεπτα. Σταματάει. Εκείνη ακίνητη. Παύση. Το κουδούνι πιο διαπεραστικά, ας πούμε 5 δευτερόλεπτα. Εκείνη ξυπνάει. Το κουδούνι σταματάει. Μεγάλη παύση. Άλλη μια θεσπέσια μέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, αμήν. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξεκίνα τη μέρα σου, Γουίνι. Ο καημένος ο Γουίλι. Κανένα πάθος για τίποτα. Κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή. Καλέ μου φτωχέ μου, Γουίλι. Κοιμήσου εσύ τον ανεξύπνητο. Θείο δώρο, μακάρι να το είχα κι εγώ. Τέλος πάντων, δεν παραπονιέμαι. Όχι, όχι, δεν πρέπει να παραπονιέμαι. Να δοξάζω το Θεό. Πόνος κανείς. Σχεδόν κανείς. Υπέροχο πράγμα. Τίποτα δεν το φτάνει. Λίγος πονοκέφαλος που και που. Έρχεται και φεύγει. Μάλιστα. Πολλά τα ελέη. Πλούσια τα ελέη. Ίσως δεν πήγαν στράφοι οι προσευχές. Πρώτη φροντίδα και τελευταία. Γουίλι, μη μου κοιμηθείς πάλι αγάπη μου. Κάνε μου τη χάρη, μπορεί να σε χρειαστώ. Πώς είναι εκείνος ο υπέροχος στίχος? Ω εφήμερες χαρές, τατά, αιώνια θλίψη. Φόρεσε το σοβρακό σου, αγάπη μου, θα τσουρουφλιστείς. Όχι. Α, κάτι σου μην βλέπω από εκείνο το πράμα. Άλυψε το καλά, αγάπη μου. Το άλλο τώρα. Α, σήμερα θα είναι άλλη μια ευτυχισμένη μέρα. Γιατί να με σ' αφήσω να κοιμάσαι? Ας άντεχα να είμαι μόνη, θέλω να πω, να φλιαρώ με τις ώρες και να μην μ' ακούει η ψυχή ζώσα. Όχι πως έχω την ψευδαίσθηση ότι μου δίνεις και πολύ σημασία, όχι Γουίλι, Θεός φυλάξει. Θα είναι μέρες που δεν ακούς λέξη, αλλά και μέρες που απαντάς. Έτσι που να μπορώ να πω κάθε στιγμή, ακόμη και όταν δεν απαντάς και ίσως δεν ακούς τίποτα, να μπορώ να πω πως κάτι από όλα αυτά κάποιος τα ακούει. Πως δεν μιλώ απλώς στον εαυτό μου, δηλαδή στην ερημιά, κάτι που δεν μπόρεσα ποτέ να το αντέξω. Ούτε τόσο. Να τι μου δίνει δύναμη να συνεχίσω, να μιλώ εννοώ. Εννοώ αν μια μέρα πέθαινες, όπως τα λέγαμε παλιά, ή αν έφευγες και μ' άφηνες, τι θα έκανα τότε? Τι θα μπορούσα να κάνω?
Όλη η μέρα, θέλω να πω, από το κουδούνι που μου λέει να ξυπνήσω ως το κουδούνι που μου λέει να κοιμηθώ. Απλώς θα τένιζα ίσια μπροστά μου με σφιγμένα χείλη. Ούτε λέξη πια, ως την τελευταία μου πνοή. Τίποτε που να σπάει τη σιωπή αυτού του τόπου. Και μόνο κάπου-κάπου, κάθε τόσο ένας στεναγμός στον καθρέφτη. Ή μια μικρή έκρηξη γέλιου, αν τύχαινε να έρθει στο νου μου πάλι εκείνο το παλιό αστείο. Τα μαλλιά μου. Τα βούρτσισα τα μαλλιά μου. Τα χτένισα. Μπορεί. Συνήθως το κάνω. Είναι τόσο λίγα αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Τα κάνουμε όλα. Όσα μπορούμε. Ανθρώπινο είναι. Η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη αδυναμία. Φυσική αδυναμία. Χτένα δεν βλέπω πουθενά. Ούτε βούρτσα. Α, εδώ μέσα είναι η χτένα. Εδώ είναι η βούρτσα. Ίσως τα ξανάβαλα στην τσάντα αφού τα χρησιμοποίησα. Συνήθως όμως δεν τα ξαναβάζω μέσα αφού τα χρησιμοποιήσω. Όχι, τα αφήνω εδώ γύρω και τα ξαναβάζω μέσα όλα μαζί στο τέλος της μέρας. Όπως τα λέγαμε παλιά. Με τον παλιό γλυκό τρόπο. Κι όμως. Σαν κάτι... να θυμάμαι. Τέλος πάντων, τι σημασία έχει. Αυτό λέω πάντα. Απλώς θα τα βουρτσίσω και θα τα χτενίσω αργότερα. Απλά και ωραία. Έχω όλο το χρόνο με το μέρος μου. Όλο το χρόνο με το μέρος μου. Παράξενο μου ακούγεται. Τι λες, Γουίλι? Το λέμε αυτό? Έχω όλο το χρόνο με το μέρος μου. Τι λες, Γουίλι, το λέμε? Παράταμε. Είπες παράταμε. Α, θα μου μιλήσεις σήμερα. Σήμερα θα είναι μια ευτυχισμένη μέρα. Άλλη μια ευτυχισμένη μέρα. Τέλος πάντων, που είχα μείνει, τα μαλλιά μου. Α, ναι, αργότερα. Καλύτερα αργότερα. Έχω βάλει το... Α, ναι, το έχω, το καπέλο μου. Δεν μπορώ να το βγάλω τώρα. Και να σκεφτείς πως είναι φορές που δεν μπορείς να βγάλεις το καπέλο σου, ακόμη και αν εξαρτιόταν η ζωή σου από αυτό. Φορές που δεν μπορείς να το βάλεις, φορές που δεν μπορείς να το βγάλεις. Πόσες φορές δεν είπα, βάλε τώρα το καπέλο σου, Γουίνι, τι άλλο σου μείνει να κάνεις. Τώρα βγάλε το καπέλο σου, Γουίνι, σαν καλό κορίτσι, καλό θα σου κάνει. Και δεν το έκανα. Δεν μπορούσα. Χρυσαφένια τα αποκάλεσες εκείνη τη μέρα, όταν και ο τελευταίος καλεσμένος είχε φύγει. Στα χρυσαφένια σου ήθε ποτέ να μην. Ήθε ποτέ. Εκείνη τη μέρα. Ποια μέρα. Και τώρα τι. Οι λέξεις εγκαταλείπουν. Είναι φορές που κι αυτές ακόμη εγκαταλείπουν. Έτσι δεν είναι, Γουίλι? Δεν είναι αλήθεια, Γουίλι, πως και οι λέξεις κάποτε εγκαταλείπουν?
Και τι κάνεις τότε, ώσπου να ξανάρθουν. Να βουρτσίσεις και να χτενίσεις τα μαλλιά σου, αν δεν το έχεις ήδη κάνει ή δεν είσαι βέβαιη. Να περιποιηθείς τα νύχια σου, αν χρειάζονται περιποίηση. Με κάτι τέτοια τα φέρνεις βόλτα. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι που βρίσκω τόσο αξιοθαύμαστο. Πως ούτε μέρα δεν περνάει, όπως θα λέγαμε παλιά, χωρίς κάποιο καλό να σου τύχει. Γύρνα τώρα στην τρύπα σου, Γουίλι. Αρκετά εκτέθηκες. Κάνε αυτό που σου λέω, Γουίλι. Μην ξαπλώνεις αυτόν τον καταραμένο ήλιο. Γύρνα στην τρύπα σου. Άντε, Γουίλι. Έτσι, μπράβο. Όχι με το κεφάλι πρώτα, χαζούλη. Πώς θα στρίψεις μετά. Αυτό είναι. Μισή στροφή δεξιά. Τώρα, όπισθεν. Το ξέρω, καλέ μου, δεν είναι εύκολο να έρθεις προς τα πίσω, αλλά θα βγεις κερδισμένος στο τέλος. Ξέχασες τη βαζελίνη σου. Το καπάκι. Όχι με το κεφάλι πρώτα, σου είπα. Πιο δεξιά. Δεξιά, είπα. Κάτα τον πισινό σου, επιτέλους. Τώρα. Αυτό ήταν. Μ' ακούς τώρα. Σε οικιατεύω, Γουίλι, μόνο ένα ναι ή ένα όχι. Μ' ακούς τώρα. Ναι ή τίποτα. Ω, θα έρθει ο καιρός χωρίς αμφιβολία, που για να αρθρώσω μια λέξη θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθώ πως άκουσα στην προηγούμενη. Και έπειτα, χωρίς αμφιβολία, άλλος θα έρθει άλλος καιρός που θα πρέπει να μάθω να μιλώ στον εαυτό μου κάτι που δεν τα άντεξα ποτέ τόση ερημιά. Ή να ταινίζω μπροστά με σφιγμένα χείλη. Όλη μέρα. Όχι. Όχι, όχι. Υπάρχει βέβαια η τσάντα. Πάντα θα υπάρχει η τσάντα. Υποθέτω. Ακόμα και όταν εσύ θα έχεις φύγει, Γουίλι. Γιατί θα φύγεις, Γουίλι, έτσι δεν είναι? Θα φύγεις, λέω, Γουίλι, σύντομα, έτσι δεν είναι? Γουίλι! Το χώμα με σφίγγει πολύ σήμερα. Λες να έβαλα κιλά. Δεν το πιστεύω. Ίσως αυτή η απίστευτη ζέστη. Όλα διαστέλλονται, κάποια περισσότερο από άλλα, κάποια λιγότερο. Ήμουν κάποτε ερωτεύσιμη. Γουίλι. Ήμουν ποτέ ερωτεύσιμη. Μην παρεξηγήσεις, δεν σε ρωτάω αν μ' αγάπησες. Το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Σε ρωτάω αν με έβρισκε σε ερωτεύσιμη κάποτε. Όχι. Δεν απαντάς. Σου βάζω δύσκολα, ομολογουμένως. Και έχεις ήδη κάνει περισσότερα από όσα σου αναλογούν για την ώρα. Ξάπλωσε τώρα και ησύχασε. Δεν θα σε ξαναενοχλήσω, εκτός αν δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Μόνο να ξέρω ότι είσαι εκεί και μ' ακούς και πιθανόν σε ημιεπιφυλακή. Αυτό για μένα είναι...
η πόρτα του παραδείσου. Η μέρα πήρε πια να γέρνει, όπως τα λέγαμε παλιά. Κι όμως είναι ίσως λίγο νωρίς για το τραγούδι μου. Το να τραγουδήσεις πριν από την ώρα σου είναι μεγάλο σφάλμα, νομίζω. Υπάρχει βεβαίως η τσάντα. Η τσάντα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω τα περιεχόμενά της. Όχι. Θα μπορούσα, αν κάποιος καλός άνθρωπος περνούσε από εδώ και ρωτούσε «Τι στο καλό κουβαλάς, Γουίνι, σε αυτή τη μεγάλη μαύρη τσάντα», θα μπορούσα να του δώσω μια λεπτομερή απάντηση. Όχι. Τα βάθη της προπάντων. Ποιος ξέρει τι θησαυρούς. Τι παρηγοριά. Ναι. Υπάρχει τσάντα. Κάτι όμως μου λέει, μην το παρατραβάς με την τσάντα, Γουίνι, χρησιμοποίησε την, ναι. Έχετε να σε βοηθάει να προχωρήσει όταν σκαλώνεις, ασφαλώς. Σκέψου όμως τι θα γίνει μετά. Κάτι μου λέει, σκέψου τι έρχεται μετά, Γουίνι. Σκέψου την αναπόφευκτη στιγμή που και οι λέξεις θα σε εγκαταλείψουν. Και μην το παρατραβάς με την τσάντα.

Έσχατο. Εφόδιο. Κι όμως όχι εκεί αυτό. Πάντα πάνω φάντης μπαστούνι. Ο κύριος Μπράουνινγκ. Ο γέρα Μπράουνι. Τον θυμάσαι τον Μπράουνι, Βίλι. Θυμάσαι που μου τρώγες τα αυτιά να το πάρω από κοντά σου. Πάρ' το από εδώ, Γουίνι, πάρ' το από εδώ, προτού βάλω τέλος στη δυστυχία μου. Τη δυστυχία σου. Μπορεί να είναι μια παρηγοριά να ξέρω ότι είσαι εκεί. Αλλά σε βαρέθηκα. Θα σε αφήσω εδώ έξω. Να τι θα κάνω. Εκεί. Εκεί θα είναι η κατοικία σου εις το εξής και ως το τέλος των ημερών. Όπως τα λέγαμε παλιά. Και τώρα. Η βαρύτητα σαν να μην είναι αυτή που ήταν, Γουίλι, δεν νομίζεις? Πράγματι. Όλο ένα και περισσότερο έχω την αίσθηση πως αν δεν ήμουν έτσι σφινωμένη, απλώς θα ανέβαινα ψηλά ως το γαλάζιο εθέρα. Και πως μπορεί μια μέρα να υποχωρήσει η γη και να μ' αφήσει τόση είναι η έλξη προς τα πάνω. Ναι. Να ανοίξει τριγύρω μου και να με ελευθερώσει. Δεν έχεις ποτέ αυτή την αίσθηση, Γουίλι, σαν κάτι να σε ρουφά προς τα πάνω? Δεν νιώθεις κάποτε την ανάγκη να γραπωθείς από κάπου, Γουίλι? Γουίλι! Δεν το νιώθεις? Τέλος πάντων, οι νόμοι της φύσης. Οι νόμοι της φύσης, υποθέτω, είναι σαν όλα τα άλλα πράγματα. Όλα εξαρτώνται από το τι είδους πλάσμα τυχαίνει να είσαι. Από τη μεριά μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για μένα τα πράγματα δεν είναι πια όπως ήταν τότε που ήμουν νέα και αμυαλή και όμορφη. Μάλλον. Και κατά κάποιον τρόπο άρεσα. Συγχώρα με, Γουίλι. Η θλίψη χώνεται παντού. Φαντάζομαι πως θα μπορούσα... Ναι. Φαντάζομαι πως θα μπορούσα τώρα να ανοίξω την ομπρέλα. Αναβάλεις, όλο αναβάλεις να την ανοίξεις, από το φόβο μην την ανοίξεις πριν την ώρα της. Και η μέρα περνά... Περνά και φεύγει κι ούτε που την έχεις ανοίξει καθόλου. Α, ναι. Τόσο λίγα να πεις. Τόσο λίγα να κάνεις. Και ο φόβος τόσο μεγάλος κάποιες μέρες μη βρεθείς. Μόνη. Με τόσες ώρες ακόμα να περάσουν ως το κουδούνι του ύπνου. Και να μην έχεις τίποτε άλλο να πεις. Τίποτε άλλο να κάνεις, που οι μέρες περνούν, ορισμένες μέρες περνούν και φεύγουν. Το κουδούνι χτυπάει

χωρίς να λέγεται τίποτα. Χωρίς να γίνεται τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα. Ιδού ο κίνδυνος. Από όπου πρέπει να φυλάγεσαι. Κάποτε ίδρωνα αφιδός. Τώρα σχεδόν καθόλου. Η ζέστη πολύ περισσότερη. Η εφίδρωση πολύ λιγότερη. Να τη βρίσκω τόσο αξιοθαύμαστο. Το πώς προσαρμόζεται ο άνθρωπος. Στη μεταβολή. Μα αυτό το άγριο λιοπύρι που πυρώνει και αγριεύει ώρα την ώρα και πιο πολύ, δεν είναι φυσικό να λαμπαδιάζουν και πράγματα που ως τώρα δεν έπαιρναν φωτιά. Θέλω να πω, με αυτόν τον τρόπο, σαν από μόνα τους. Μήπως κι εγώ δεν θα λιώσω στο τέλος ή δεν θα καώ. Δεν εννοώ ότι κατά ανάγκη θα πετάξω φλόγες ξαφνικά. Όχι. Λίγο-λίγο θα ψήνομαι ώσπου να γίνω μαύρο από καΐδι. Όλοι αυτοί η εμφανής σάρκα. Από την άλλη γνώρισα ποτέ εύκρα τους καιρούς. Όχι. Μιλώ για εύκρατους καιρούς και για διάπειρους καιρούς. Κενές λέξεις. Μιλώ για τότε που δεν ήμουν ακόμα παγιδευμένη όπως τώρα και είχα τα πόδια μου. Μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα πόδια μου και να αναζητήσω ένα νίσκιο όπως εσύ. Όταν με κούραζε ο ήλιος ή ένα ηλιόλουστο μέρος όταν με κούραζε ο ίσκιος όπως εσύ. Και είναι όλα κενές λέξεις. Δεν καίει πιο πολύ ο ήλιος σήμερα από χτες, δεν θα καίει πιο πολύ αύριο από σήμερα, πως θα ήταν δυνατόν, και ούτω καθεξής πίσω ως το απότερο παρελθόν και μπροστά ως το απότερο μέλλον. Και αν μια μέρα η γη σκεπάσει το στήθος μου, τότε δεν θα έχω δει το στήθος μου ποτέ. Κανείς δεν θα έχει δει το στήθος μου ποτέ. Ελπίζω κάτι να πιάσεις από όλα αυτά, Γουίλι. Θα λυπόμουν πολύ αν ήξερα ότι δεν έπιασες τίποτα. Δεν ανέρχομαι σε τέτοια ύψη κάθε μέρα. Ναι, φαίνεται πως κάτι συνέβη, κάτι φάνηκε πως συμβαίνει και δεν συνέβη τίποτε. Τίποτε απολύτως. Έχεις τόσο δίκιο, Γουίλι. Η ομπρέλα θα είναι αύριο πάλι στη θέση της. Δίπλα μου, εδώ, στο χώμα. Να με βοηθήσει για άλλη μια μέρα. Παίρνω αυτό το καθρεφτάκι. Το κάνω θρύψαλα εδώ στην πέτρα. Και το πετάω. Αύριο θα είναι πάλι μες στην τσάντα, ανέπαφο. Να με βοηθήσει για άλλη μια μέρα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Να τη βρίσκω. Τόσο αξιοθαύμαστο.
τον τρόπο που τα πράγματα. Τα πράγματα. Τόσο αξιοθαύμαστο.

Δεύτερη πράξη. Η σκηνή όπως πριν. Η Γουίνη ενταφιασμένη ως το λαιμό. Το καπέλο στο κεφάλι. Τα μάτια κλειστά. Το κεφάλι της που δεν μπορεί πια να το στρέψει, ούτε να το χαμηλώσει, ούτε να το υψώσει, κοιτάζει ακίνητο, ίσια μπροστά. Τσάντα και ομπρέλα όπως πριν. Το περίστροφο, περίοπτο, δεξιά της. Αφημένο στον τύμβο. Μεγάλη παύση. Δυνατό κουδούνισμα. Ανοίγει αμέσως τα μάτια. Το κουδούνι σταματάει. Ατενίζει εμπρός. Μεγάλη παύση. Χαίρε. Άγιο φως. Κάποιος με κοιτάζει ακόμα. Νοιάζεται για μένα. Ακόμα. Να τη βρίσκω τόσο αξιοθαύμαστο. Μάτια που με κοιτούν στα μάτια. Πώς πάει εκείνος ο αλυσμόνητος στίχος? Γουίλι! Γουίλι! Για το χρόνο μπορούμε να μιλάμε. Να λέμε, έχω πολύ καιρό να σε δω, Γουίλι. Να σε ακούσω. Μπορούμε να το λέμε. Το λέμε. Το λέγαμε παλιά. Είναι τόσο λίγα αυτά που μπορείς να πεις πια. Τα λες όλα. Όσα μπορείς. Άλλοτε πίστευα. Λέω, άλλοτε πίστευα πως θα μάθαινα να μιλώ μόνη μου. Θέλω να πω σε μένα την ίδια. Την ερημιά. Αλλά όχι. Όχι, όχι. Άρα, είσαι εδώ. Α, χωρίς αμφιβολία, είσαι νεκρός όπως οι άλλοι. Χωρίς αμφιβολία, έχεις πεθάνει ή έφυγες και μ' άφησες όπως οι άλλοι. Δεν έχει σημασία. Είσαι εδώ. Η τσάντα, επίσης, είναι εδώ. Ίδια πάντα. Τη βλέπω. Η τσάντα είναι εδώ, Γουίλι. Πάντα γερή, όπως μου την έδωσες τη μέρα εκείνη. Να πάω για ψώνια. Τη μέρα... εκείνη. Ποια μέρα. Άλλοτε προσευχόμουν. Άλλοτε λέω προσευχόμουν. Ναι, ναι, το ομολογώ. Τώρα όχι. Όχι, όχι. Άλλοτε.
Τώρα. Τι δύσκολα πράγματα. Για το νου. Να έχω υπάρξει ανέκαθεν αυτό που είμαι, μα και τόσο διαφορετική από ό,τι ήμουν. Είμαι το ένα. Το ένα λέω. Και έπειτα το άλλο. Τώρα το ένα. Μετά το άλλο. Είναι τόσο λίγα αυτά που μπορείς να πεις. Τα λες όλα. Όσα μπορείς. Κι ούτε μια σταλιά αλήθεια μέσα. Πουθενά. Τα χέρια μου. Το στήθος μου. Ποια χέρια. Ποιο στήθος. Ο Γουίλι. Ποιος Γουίλι. Ο δικός μου. Ο Γουίλι. Γουίλι. Γουίλι. Γουίλι. Τέλος πάντων, να μην γνωρίζω, να μην γνωρίζω με σιγουριά, μέγα έλεος. Μόνο αυτό ζητώ.

0: σκιά που φούντωσε. Αυτό. Ο Τσάρλι. Φιλιά. Αυτό. Όλο αυτό. Τη βαθιά ταραχή. Για τον νου. Τον δικό μου όμως δεν τον ταράζουν. Τώρα όχι. Όχι, όχι. Υψώνεις μάτια που κάποτε έκλειναν γαλήνια. Έβλεπαν γαλήνια. Όχι τα δικά μου. Τώρα πια όχι. Όχι, όχι. Γουίλι. Η γη, Γουίλι, δεν νομίζεις πως έχασε την ατμόσφαιρά της? Δεν νομίζεις, Γουίλι? Δεν έχεις άποψη? Τέλος πάντων, έτσι ήσουν πάντα. Ποτέ δεν είχες γνώμη για τίποτε. Κατανοητό. Απολύτως. Υδρόγειος. Αναρωτιέμαι καμιά φορά. Ίσως όχι εντελώς ολόκληρη. Κάτι απομένει πάντα. Κάτι απ' όλα. Κάτι από μινάρια. Κι αν σάλευε ο νους, όχι πως θα σαλέψει. Όχι βέβαια. Όχι ο δικός μου. Όχι τώρα πια. Όχι, όχι. Ίσως είναι το αιώνιο ψύχος. Αέναο. Δρυμή. Ψύχος. Απλή τύχη, υποθέτω. Αγαθή τύχη. Ω ναι. Μεγάλα τα ελέη. Μεγάλα τα ελέη. Και τώρα. Η μέρα πήρε πια να γέρνει. Κι ωστόσο είναι ίσως λίγο νωρίς ακόμα για το τραγούδι μου. Να τραγουδάς πριν από την ώρα σου μπορεί να είναι μοιραίο. Πάντα το έλεγα. Απ' την άλλη ενδέχεται να το αναβάλεις και έπειτα να είναι πια πολύ αργά. Χτυπάει το κουδούνι του ύπνου και δεν έχεις τραγουδήσει. Κυλάει η μέρα όλη. Κυλάει και φεύγει. Πάει. Και τραγούδι τίποτα. Κανενός είδους. Τύπου. Ή μορφής. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Δεν γίνεται να τραγουδήσεις έτσι ξεκάρφωτα. Όχι. Έρχεται στα χείλη σου για κάποιον άγνωστο λόγο, δεν είναι η ώρα του. Το καταπίνεις. Πνίγεσαι. Λες, τώρα είναι η στιγμή. Τώρα ή ποτέ. Και δεν μπορείς. Απλώς δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Ούτε νότα. Και κάτι άλλο, Γουίλι, παρεμπιπτόντος. Η θλίψη μετά το τραγούδι. Τη συνάντησες ποτέ, Γουίλι? Στην πορεία της ζωής σου? Όχι. Τη θλίψη μετά τη στενή ερωτική επαφή, αυτή βεβαίως τη γνωρίζουμε. Σ' αυτό φαντάζομαι θα συμφωνούσες με τον Αριστοτέλη, Γουίλι. Ναι, αυτή τη γνωρίζουμε και είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά μετά το τραγούδι δεν κρατάει πολύ, βέβαια. Να τη βρίσκω τόσο αξιοθαύμαστο. Εξασθενή. Πώς είναι εκείνη η έξοχη στίχη? Φύγε και άσε με μοναχό. Τα-τα-τα-τα. Πληθαίνει. Απάνω η νύχτα. Και τα χάει του πόνου η θύμηση δεμένη. Άνθος στο χέρι σου φιλορροή και πάει. Ξεχνάμε τους κλασικούς μας. Όχι τα πάντα. Ένα μέρος. Ένα μέρος απομένει. Να τη βρίσκω τόσο αξιοθαύμαστο. Ένα μέρος απομένει από τους κλασικούς και σε βοηθάει να βγάλεις τη μέρα σου. Ω ναι. Μεγάλα τα έλεγε. Και τώρα. Και τώρα, Γουίλι. Με τα μάτια του νου φέρνω μπροστά μου τον κύριο Σάουερ ή Κούκερ και ίσως την κυρία Κούκερ Σάουερ. Κρατιούνται χέρι-χέρι. Στο άλλο χέρι από ένα σάκο. Στη δύση της νεότητας. Ούτε νέοι πλέον, ούτε γέροι ακόμα. Να στέκουν και να με κοιτάνε χάσκοντας. Δεν θα ήταν άσχημο το στήθος της, λέει εκείνος, στα νιάτα της. Έχω δει και χειρότερους ώμους, λέει, στις μέρες μου. Τα αισθάνεται τα πόδια της, λέει. Έχουν ζωή τα πόδια της, λέει. Φοράει τίποτε από κάτω, λέει. Ρώτησε τι, λέει. Εγώ ντρέπομαι. Τι να τη ρωτήσω, λέει εκείνη. Έχουν ζωή τα πόδια της. Φοράει τίποτε από κάτω.
1: Ρώτησε τι, μόνο σου, λέει εκείνη. Άφσε με για το Θεό και χάσου! Τσακίσου!
0: Αλλά όχι. Όχι, όχι. Τους βλέπω να απομακρύνονται. Χέρι-χέρι. Και σάκι. Φλού. Και χάνονται. Οι τελευταίοι άνθρωποι στη γη που ξεστράτησαν εδώ. Μέχρι σήμερα. Και τώρα. Βοήθεια. Βοήθεια. Βίλι. Όχι.

Τέλος πάντων, δεν θα αργήσει πια, Γουίνι, δεν μπορεί να αργήσει πια. Το κουδούνι του ύπνου. Και τότε πια θα μπορέσεις να κλείσεις τα μάτια. Τότε θα πρέπει να κλείσεις τα μάτια και να τα κρατήσεις κλειστά. Γιατί το ξαναλέω αυτό? Άλλοτε πίστευα. Άλλοτε λέω, πίστευα πως από το ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ως το επόμενο δεν υπάρχει διαφορά. Άλλοτε έλεγα. Άλλοτε λέω, έλεγα. Γουίνι, είσαι αμετάβλητη. Ποτέ τίποτα δεν αλλάζει από το ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ως το επόμενο. Γιατί το λέω πάλι αυτό? Είναι τόσο λίγα αυτά που μπορείς να πεις, τα λες όλα. Όσα μπορείς. Πονάει ο αυγένας μου. Πονάει ο αυγένας μου. Καλύτερα. Όλα με μέτρο. Τόσα μπορώ να κάνω. Τόσα να πω. Αλλά πρέπει να πω περισσότερα. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Όχι. Κάτι πρέπει να κινηθεί στον κόσμο. Εγώ δεν μπορώ. Μια άβρα. Μια πνοή. Πώς είναι εκείνη η αθάνατη στίχη? Ίσως να είναι το αιώνιο σκότος. Η μαύρη νύχτα που δεν έχει τέλος. Απλή τύχη, υποθέτω. Αγαθή τύχη. Ω ναι, αυτό να τα ελέει. Και τώρα. Και τώρα, Γουίλι. Η μέρα εκείνη. Η ροζέ σαμπάνια. Τα κρυστάλλινα ποτήρια. Ο τελευταίος καλεσμένος να έχει φύγει. Το τελευταίο ποτήρι. Ξέχυλο. Και τα σώματα σχεδόν να αγγίζουν. Το βλέμμα. Ποια μέρα? Ποιο βλέμμα? Ακούω φωνές. Τραγούδισε. Τραγούδισε το παλιό τραγούδι σου, Γουίνι. Εσύ ακούς ποτέ φωνές, Γουίλι? Όχι. Γουίλι. Κοίταξε με πάλι. Γουίλι. Μια φορά ακόμη.
Βουίλι. Τι σου συμβαίνει, Βουίλι, πρώτη φορά με κοιτάζεις έτσι. Βάλε το καπέλο σου, καλέ μου. Φταίει ο ήλιος, άφησε τους τύπους. Δεν θα σε παρεξηγήσω. Έρχεσαι σε μένα. Μα το Θεό, αυτό είναι υπέροχο. Έλα, μπράβο, αγάπη μου. Βάλε τα δυνατά σου. Κι εγώ θα σου δίνω κουράγιο. Εμένα ζητάς, Γουίλι, ή κάτι άλλο. Θέλεις να αγγίξεις το πρόσωπό μου ξανά? Ένα φιλί ζητάς, Γουίλι, ή κάτι άλλο? Κάποτε σ' άλλους καιρούς θα σου δίνα ένα χέρι. Και κάποτε πιο πριν σου έδωσα ένα χέρι. Και έχεις πάντα μεγάλη ανάγκη από ένα χέρι, Γουίλι. Αχ, μπρουμ, γλίστρησες. Έλα πάλι, Γουίλι, άλλη μια προσπάθεια. Θα σε χειροκροτήσω. Μη με κοιτάζεις έτσι. Μη με κοιτάζεις έτσι. Το χάσες, Γουίλι. Το χάσες στο μυαλό σου. Το χέρι κοφτωχό μυαλό σου, Γουίλι. Γουίλι. Είπες, Γουίν, τι ευτυχισμένη μέρα είναι αυτή. Αυτή θα είναι άλλη μια ευτυχισμένη μέρα. Μέχρι στιγμής.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σοφούλη ανεβαίνει το έργο «Μη σκοτώνεις τη μαμά» της Σάρλοτ Κίτλεϊ, μια συγκινητική ιστορία για τη μητρότητα, τις απώλειες και τα μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Ο Silent Rocco παρουσιάζει την παράσταση σωματικού θεάτρου Untold Stories στο In Situ Stage. Χωρίς λόγια, σκηνικά ή αντικείμενα, η παράσταση μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα ονειρικό τοπίο και οδηγεί θεατές κάθε ηλικία σε συγκινητικές περιπέτειες απόδρασης. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία του Jim Jarmusch, Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Ένας μοναχικός Αφροαμερικανός εκτελεστής στη Νέα Υόρκη λειτουργεί με αυστηρή προσήλωση στον κώδικα τιμής των Σαμουράι. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με την Ανδρική Ορχήστρα Έστι Ράχνους Μέσκορ στον εμβληματικό χώρο της Ροτόντας. Στη μικρή σκηνή ο Ανδρέας Καρακώτας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική και λόγο, ιστορίες, συγκίνηση και μικρές εκπλήξεις. Μαζί του η Εμιλία Χαλκιά. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά έχει η γυναίκα που εμφανίζεται μέσα στα τραγούδια και τις αφηγήσεις, άλλοτε ως πρωταγωνίστρια και άλλοτε ως αφορμή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
0: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αναλύσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής είναι ένα εξαιρετικό δοκίμιο που μελετά με μοναδικό τρόπο την παράδοξη φύση του έρωτα μέσα από κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας αλλά και νεότερα σημαντικά λογοτεχνικά έργα. «Έρος ο γλυκόπικρος» είναι ο τίτλος του βιβλίου το οποίο υπογράφει η Άν Κάρσον και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση της Ανδρονίκης Μελετλίδου. Στο κλασικό αυτό δοκίμιο, που ήδη συγκαταλέχθηκε από τη Modern Library στα 100 σημαντικότερα μη λογοτεχνικά βιβλία όλων των εποχών, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο πιστόφυλλο του, η Άν Κάρσον, διαπρεπής κλασική φιλόλογος και μία από τις κορυφαίες ποιητικές φωνές της εποχής μας, ανατέμνει το παράδοξο του έρωτα στην αρχαία σκέψη. Σε έναν αληθινά σπάνιο συνδυασμό φιλολογικής εμβρήθειας, φιλοσοφικής οξυδέρκειας και ποιητικής ευαισθησίας, η Κάρσον ξεκινά από τη λυρική ποίηση, όπου η φαντασία χάραξε πάνω στην ανθρώπινη επιθυμία το ομορφότερο περίγραμμα που θα αποκτούσε ποτέ της, για να καταλήξει περνώντας από την τραγωδία και το αρχαίο μυθιστόρημα στον Πλάτωνα, όπου ο έρωτας φανερώνεται ως η θεμελιώδης δομή της ανθρώπινης σκέψης.

Ας αρχίσουμε από τον πρόλογο του βιβλίου που υπογράφει η ίδια η συγγραφέας. Στο διήγημά του «Εισβούρα», ο Κάφκα αφηγείται την ιστορία ενός φιλοσόφου που στον ελεύθερο χρόνο του πηγαίνει εκεί όπου παίζουν τα παιδιά και αρπάζει τις σβούρες τους την ώρα που αυτές στριφογυρνάνε. Το να πιάνει μία σβούρα την ώρα που στριφογυρνάει τον κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί πιστεύει πως η γνώση της παραμικρής λεπτομέρειας, δηλαδή ακόμη και μίας περιστρεφόμενης σβούρας, είναι αρκετή για να γνωρίσεις το όλον. Αμέσως σχεδόν μετά το αίσθημα της ηδονής, τον κυριεύει αηδία. Πετάει τη σβούρα και φεύγει. Όμως κάθε φορά που τα παιδιά ετοιμάζονται να παίξουν με τις σβούρες τους, ξανταφουντώνει μέσα του η ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να καταλάβει. Μόλις η σβούρα άρχισε να στριφογυρνάει και αυτός έτρεχε ξέπνος να την πιάσει, η ελπίδα γινόταν βεβαιότητα. Όταν όμως κρατούσε αυτό το ανόητο κομμάτι ξύλο στη χούφτα του, τον έπιανε αηδία. Το διήγημα, λέει η Άν Κάρσον, έχει θέμα την ηδονή που αντλούμε από τη μεταφορά. Ένα νόημα περιστρέφεται. Στέκεται όρθιο και αυτό δείχνει φυσικό, κανονικό, σε συμφωνία με τις συμβάσεις, τις συνδήλωσεις και τις υποδήλωσεις. Αλλά όχι. Η περιστροφική κίνηση της βούρας δεν είναι φυσικό πράγμα και το να παρουσιάζεται αυτή η επινοημένη κίνηση σαν μια φυσική όρθια στάση αποτελεί παρασπονδία. Πώς συνδέεται αυτή η παρασπονδία με την ελπίδα για κατανόηση? Με την ηδονή? Το διήγημα του Κάφκα έχει σαν θέμα τους λόγους που μας κάνουν να ποθούμε με τόση δύναμη να ερωτευτούμε. Η ομορφιά στριφογυρνά και η ψυχή δονείται. Το να πιάσεις στα χέρια σου την ομορφιά θα ισοδυναμούσε με το να καταλάβεις πώς είναι δυνατή αυτή η παράδοξη σταθερότητα εν μέσω του στροβιλισμού. Αλλά όχι. Δεν είναι ανάγκη να επιτευχθεί κάτι τόσο σπουδαίο για να υπάρξει ηδονή. Το να τρέχεις ξέπνος δίχως να καταφέρνεις να φτάσεις είναι από μόνο του ηδονικό. Είναι μια μετέωρη στιγμή ζωντανής ελπίδας. Στόχος λοιπόν του ερωτευμένου δεν είναι να καταργήσει την παραδοξότητα. Ούτε μπορώ να πιστέψω, λέει η Άν Κάρσον, ότι ο φιλόσοφος του διηγήματος κυνηγά όντως την κατανόηση. Μάλλον έγινε φιλόσοφος, δηλαδή κάποιος που το επάγγελμά του έγκυται στο να αντλεί ηδονή από την κατανόηση, ώστε να έχει προσχήματα για να κυνηγά εις βούρες.

Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτούς τους στίχους της Σαπφός που ενέπνευσαν τη συγγραφέα του βιβλίου. Γράφει η Σαπφό. «Νάτος πάλι ο έρωτας που λιώνει το κορμί, Λυσιμελή τον ονομάζει. Νάτος ξανά με τραντάζει, γλυκό πικρό ερπετό, ακατανίκητο». Πρώτη η Σαπφό αποκάλεσε τον έρωτα γλυκόπικρο, λέει η Αν Κάρσον, και όποιος έχει ερωτευτεί δεν θα διαφωνήσει μαζί της. Τι σημαίνει όμως η λέξη? Η Σαπφό έβλεπε τον έρωτα σαν μια εμπειρία ειδονής και πόνου συνάμα. Έχουμε εδώ μια αντίφαση και ίσως ένα παράδοξο. Για να συλλάβει αυτό τον έρωτα, ο νους πρέπει να διχαστεί. Για ποιο λόγο? Εκ πρώτης όψεως, τα δύο στοιχεία που συνιστούν την αντίφαση φαντάζουν προφανή. Τη γλυκύτητα της ερωτικής επιθυμίας τη θεωρούμε, όπως και η Σαπφό, δεδομένη. Η ειδονικότητά της μας χαμογελά τρυφερά. Όμως η πικράδα της δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Οι λόγοι που κάτι γλυκό πρέπει να είναι ταυτόχρονα και πικρό θα μπορούσε να είναι πολλοί και διάφοροι. Οι δύο αυτές γεύσεις μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους ποικιλοτρόπως και οι τρόποι που οι ποιητές πραγματεύτηκαν τον έρωτα αναδεικνύουν αυτή την ποικιλότητα. Η Σαπφό δεν καταγράφει την ιστορία ενός ερωτικού ειδηλίου, αλλά την ίδια τη στιγμή της ερωτικής επιθυμίας. Η πίεση του έρωτα προκαλεί μια αστάθεια. Η ψυχή διχάζεται. Σε αυτό το σημείο εκφράζεται το ταυτόχρονο της ειδονής και του πόνου. Ο έρωτας έρχεται από κάπου έξω και κινείται η έρπη προς το θύμα του. Σε τούτη την επίθεση είναι αδύνατο να αντισταθείς, νικηφόρα. Η επιθυμία δεν εγκατοικεί στο υποκείμενο της επιθυμίας, ούτε κι είναι σύμμαχός του. Είναι κάτι ξένο προς τη βούληση του υποκειμένου. Του επιβάλλεται έξωθεν, χωρίς αυτό να μπορεί να προβάλλει αντίσταση. Ο έρωτας επομένως είναι εχθρός και η πικράδα του θα έχει τη γεύση της έχθρας, του μίσους.

Να αγαπάς το φίλο σου και να μισείς τον εχθρό σου. Να μία χαρακτηριστική αρχαϊκή επιταγή σχετικά με το πώς πρέπει να στέκεσαι απέναντι στους άλλους. Η αγάπη και το μίσος συνθέτουν το πλαίσιο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Έχει άραγε νόημα να εντοπίσουμε και τους δύο αυτούς πόλους εντός του έρωτα, αυτού του ενιαίου συγκινησιακού γεγονότος. Ενδεχομένως ναι, αν ο φίλος και ο εχθρός συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Η σύγκληση αυτή δημιουργεί ένα παράδοξο, το ερωτικό παράδοξο, το οποίο όμως αποτελεί σχεδόν κοινό τόπο της νεωτερικής λογοτεχνικής φαντασίας. Και όπου τελειώνει η αγάπη, αρχίζει το μίσος, ψιθυρίζει η Άννα Καρένινα, καθώς κατευθύνεται προς το σταθμό της Μόσχας και στη λύση του διλήμματος της επιθυμίας. Στην πραγματικότητα, το ερωτικό παράδοξο είναι ένα πρόβλημα παλαιότερο από τον έρωτα τον ίδιο. Το πρωτοβλέπουμε να εκδραματίζεται πάνω στα τείχη της Τρίας, σε μια σκηνή ανάμεσα στην Ελένη και την Αφροδίτη. Η στιχομηθεία είναι χαρακτηριστική. Ο Όμηρος μας δείχνει την Ελένη, την ενσάρκωση της επιθυμίας, να αψηφά απαυδισμένη με τους καταναγκασμούς του έρωτα την εντολή της Αφροδίτης να υπηρετήσει το κρεβάτι του Πάρη. Η θεά του έρωτα απαντά οργισμένη, κραδένοντας το ερωτικό παράδοξο σαν όπλο. «Μη με θυμώνεις δύστιχη, μ' αυτά και μ' αναγκάσεις, αφού πολύ σ' αγάπησα, πολύ να σε μισήσω». Η Ελένη υπακούει αμέσως. Όταν η αγάπη συνδυάζεται με το μίσος, κάνουν έναν εχθρό ακατανίκητο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ένα εξαιρετικό δοκίμιο είναι το αναχείρας βιβλίο «Σήμερα στο υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι». Ένα βιβλίο που μιλάει για τον έρωτα, αλλά σε ένα πραγματικά πολύ προχωρημένο επίπεδο. Συγγραφέας του είναι η Ann Carson. «Έρος, ο γλυκόπικρος» είναι ο τίτλος, δοκίμιο για το ερωτικό παράδοξο στην κλασική παράδοση από τις εκδόσεις «Δώμα» στα ελληνικά. Ο συνδυασμός αγάπης και μίσους, εκεί είχαμε μείνει. Αυτός ο συνδυασμός εκδηλώνεται, λέει συγγραφέας, σε μια ποικιλία συναισθηματικών εντάσεων. Η κάθε στιγμή έντασης απαιτεί τη λήψη αποφάσεων και τη δράση. Όταν όμως ο έρωτας διεγείρει τις αισθήσεις, είναι αδύνατο να πάρεις αποφάσεις και να δράσεις. Η καθημερινή ζωή μπορεί να δυσκολέψει. Οι ποιητές αναφέρονται στις συνέπειες που έχει ο έρωτας στη συμπεριφορά και το λογισμό. «Δεν ξέρω τι αναζητώ, διχάζεται ο νους μου», λέει η Σαπφό και λυγίζει. «Ο πόθος σπρώχνει τους εραστές να δράσουν και να μη δράσουν», συμπεραίνει ο Σοφοκλής. «Όμως δεν παραλύει μονάχα η δράση και η ηθική κρίση ραγίζει κάτω από την πίεση του ερωτικού παράδοξου, διχάζοντας την επιθυμία σε κάτι καλό και κακό ταυτόχρονα. Ο έρωτας του Ευρυπίδη στρέφει ένα τόξο διτό στα θύματά του, μιας και μπορεί να οδηγήσει είτε σε μια μακάρια ζωή, είτε στον απόλυτο όλεθρο. Ο Ευρυπίδης φτάνει στο σημείο να διπλασιάσει τον ίδιο το θεό του έρωτα. Σε ένα απόσπασμα από την χαμένη του Σθενόβια εμφανίζονται δύο δίδυμοι έρωτες. Ο ένας τους οδηγεί τον ερωτευμένο σε μια ενάρετη ζωή και ο άλλος είναι ο χειρότερος εχθρός του ερωτευμένου και τον οδηγεί ολόησια στον οίκο του θανάτου. Η αγάπη και το μίσος, καταλήγει συγγραφέας, χωρίζουν τον έρωτα στα δύο.

Η λέξη έρος δηλώνει στέρηση, έλλειψη, επιθυμία για κάτι που απουσιάζει. Ο ερωτευμένος θέλει αυτό που δεν έχει. Είναι εξ ορισμού αδύνατον για το ερωτικό υποκείμενο να έχει αυτό που θέλει, μιας και αφής στιγμής το αποκτήσει, το αντικείμενο του έρωτα πάβει να απουσιάζει. Δεν πρόκειται για απλό παιχνίδι με τις λέξεις. Στον έρωτα υπάρχει ένα δίλημα που στοχαστές από τη Σαπφό μέχρι τις μέρες μας το θεώρησαν κρίσιμο. Ο Πλάτωνας δε το θίγει ξανά και ξανά. 4 διάλογοι του διερευνούν τι σημαίνει το γεγονός ότι η επιθυμία στρέφεται πάντοτε μονάχα προς κάτι που λείπει, κάτι που δεν είναι διαθέσιμο, κάτι που απουσιάζει, κάτι που δεν είναι ούτε στην κατοχή σου, ούτε μέρος του είναι σου. Ο έρος συνεπάγεται την ένδυα. Όπως λέει Διοτήμα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, ο έρος είναι το νόθο παιδί του πλούτου και της φτώχειας και πάντοτε εγκατοικεί σε μια ζωή ματαιωμένης στέρησης. Η Σιμών Βέιλ επιλέγει σαν αναλογία την πείνα και γράφει: «Όλες μας οι επιθυμίες είναι αντιφατικές, σαν την επιθυμία για τροφή. Θέλω αυτός που αγαπώ να μ' αγαπά. Όμως, αν είναι ολότελα δοσμένο σε μένα, πάβει να υφίσταται και σταματώ να τον αγαπώ. Και όσο δεν είναι ολότελα δοσμένο σε μένα, δεν μ' αγαπά αρκετά». Πείνα και κορεσμός μαζί. Η Έμιλι Ντίκινσον το λέει πιο κοφτά στο «Πεινούσα», γράφοντας: «Και έτσι βρήκα πως η πείνα ήταν μία όψη των ανθρώπων έξω από τα παράθυρα που χανόταν σαν μπαίνανε μέσα». Ο Σάρτρ δείχνει λιγότερη υπομονή με την αντιφατική ιδέα της επιθυμίας, με αυτή τη φάρσα όπως την αποκαλεί. Στις ερωτικές σχέσεις βλέπει ένα σύστημα άπειρων αντανακλάσεων, ένα απατηλό παιχνίδι του καθρέφτη που φέρει εντός του την ίδια του την ακύρωση και τη διάψευση. Για τη Σιμόν ντε Μποβουάρ το παιχνίδι είναι βασανιστικό. Ο υπότης, γράφει, που φεύγει για νέες περιπέτειες προσβάλλει τη δέσποινά του. Εκείνη όμως μόνο κατά φρόνια νιώθει γι' αυτόν αν τούτος παραμείνει γονατιστός μπροστά της. Αυτό είναι το βασανιστήριο του ανέφικτου έρωτα. Μοιάζει σαν οι διάφορες αυτές φωνές να δείχνουν προς μια κοινή αίσθηση, λέει η συγγραφέας. Κάθε ανθρώπινη επιθυμία τοποθετείται πάνω σε έναν άξονα παραδοξότητας, με πόλους την απουσία και την παρουσία και με κινητήριες δυνάμεις την αγάπη και το μίσος. Υπάρχει κανένας που να επιθύμησε ποτέ αυτό που δεν απουσιάζει? Κανένας. Σε αυτό οι Έλληνες ήταν ξεκάθαροι και επινόησαν τον έρωτα για να το εκφράσουν.

Αν δεν διατηρηθεί λοιπόν ένα μεσοδιάστημα, ένας άδειος χώρος, η επιθυμία πεθαίνει. Η Σαπφό ανασυστήνει το χώρο της επιθυμίας σε ένα ποίημα που είναι σαν μια μικρή, τέλεια φωτογραφία του ερωτικού διλήμματος. Είναι ένα ποίημα αναφορικά με την επιθυμία. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η μορφή του συνίστανται σε μια προσπάθεια. Γράφει η Σαπφό. Όπως το μήλο το γλυκό, κόκκινο, σε κλαρί ψηλό, ψηλά στο πιο ψηλό κλαρί, ξεχάσαν να το πιάσουν. Μα όχι, δεν το ξέχασαν, δεν ξέραν να το φτάσουν. Το ποίημα αυτό, γράφει η Άν Κάρσον, αποδίδει το βίωμα του έρωτα. Είναι ένα βίωμα σύνθετο, γλυκό και πικρό συνάμα. Η Σαπφό ξεκινάει με ένα γλυκό μήλο και τελειώνει με μια πείνα ακόρεστη. Από το μικρό ποιητικό της σπάραγμα μαθαίνουμε διάφορα πράγματα για τον έρωτα. Η προσπάθεια της επιθυμίας ορίζεται την ώρα της πράξης. Όμορφη, χάρη στο αντικείμενό της, ματαιωμένη ως εγχείρημα, ατέρμονη σε διάρκεια. Ο έρωτας λοιπόν είναι ζήτημα ορίων. Υπάρχει επειδή υπάρχουν όρια. Στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στην προσπάθεια και την επίτευξη του στόχου, ανάμεσα στη ματιά και στο αντιγύρισμά της, ανάμεσα στο «σ' αγαπώ» και στο «κι εγώ σ' αγαπώ», η απούσα παρουσία της επιθυμίας ζωντανεύει. Όμως τα όρια του χρόνου και της ματιάς και του «σ' αγαπώ» είναι απλά παρακολουθήματα του κύριου αναπόφευκτου ορίου που δημιουργεί ο έρωτας. Του ορίου της σάρκας και του εαυτού που χωρίζει εσένα από εμένα. Και τότε μόνο, ξαφνικά, τη στιγμή που πάω να καταργήσω αυτό το όριο, συνειδητοποιώ ότι αυτό είναι αδύνατο.

Στις απαρχές της ζωής, σύμφωνα με τη φροηδική άποψη, δεν βλέπουμε τα αντικείμενα σαν κάτι διακριτό από το σώμα μας. Η διάκριση ανάμεσα στον εαυτό και το μη εαυτό συντελείται με την απόφαση να διεκδικήσουμε ως δικά μας αυτά που αρέσουν στο εγώ και να απορρίψουμε ως όχι δικά μας αυτά που δεν του αρέσουν. Διαιρεμένοι μαθαίνουμε πού τελειώνει ο εαυτός μας και πού αρχίζει ο κόσμος. Αυτοδίδακτοι, αγαπάμε αυτό που μπορούμε να το κάνουμε δικό μας και μισούμε ό,τι παραμένει άλλο. Κάποιοι ιστορικοί του ελληνικού ψυχισμού, ιδίως ο Μπρούνος Νέλ, προσάρμοσαν την οντογενετική εικόνα του Φρόιντ προκειμένου να εξηγήσουν την ανάδυση του ατομικισμού στην ελληνική κοινωνία κατά την αρχαϊκή και την πρώιμη κλασική περίοδο. Κατά την άποψη του Σνέλ, η πρώτη κρυστάλλωση στην ελληνική κοινωνία μιας αυτοσυνείδητης και αυτοελεγχόμενης ανθρώπινης προσωπικότητας, η οποία έχει επίγνωση του εαυτού της ως ενός οργανικού όλου διακριτού από τις άλλες προσωπικότητες και από τον κόσμο που την περιβάλλει, μπορεί να αναχθεί σε μια στιγμή συναισθηματικής αμφιταλάντευσης που διχάζει την ψυχή. Αυτή ακριβώς τη στιγμή σηματοδοτεί το επίθετο γλυκύπικρος της Σαπφός. Είναι μία επανάσταση στην ανθρώπινη αυτεπίγνωση που ο Σνέλ την αποκαλεί ανακάλυψη του πνεύματος. Έναυσμά της είναι ο εμποδισμένος έρωτας και συνέπειά της είναι η παγίωση ενός εαυτού. Η εμποδισμένη, η ανεκπλήρωτη αγάπη καταγράφεται στη συνείδηση με ιδιαίτερη ένταση. Εκεί που πάει να σβήσει η σπίθα ενός δυνατού και ζωντανού πόθου, φουντώνει ακόμη περισσότερο γιατί συναντά αντίσταση. Αυτό το αίσθημα που συνειδητοποιείται από τη στιγμή που θα συναντήσει η αντίσταση είναι κάτι τελείως προσωπικό. Είναι δυνατό να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ουσιαστικές αλήθειες. Η θέση του Σνέλ είναι εντυπωσιακή και προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό, έντονες διαφωνίες και διαμάχες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τελική απάντηση στα ερωτήματα της ιστορίας και της επακόλουθης ιστοριογραφίας δεν υπάρχει, όμως η σύλληψη του Σνέλ για τη σημασία του γλυκόπικρου έρωτα στη ζωή μας είναι ιδιαίτερα δυνατή, καθώς επικαλείται την κοινή εμπειρία πολλών ερωτευμένων. Για παράδειγμα, ο Νέβιλ, ο ήρωας της Virginia Woolf στο μυθιστόρημά της με τίτλο «Τα κύματα» φαίνεται να καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα καθώς συλλογίζεται τον έρωτά του για τον Bernard. Λέει «Να σε συμπιέζει ένας άλλος άνθρωπος σε μία ενιαία ύπαρξη. Τι παράξενο».

Ο έρωτας, καταλήγει συγγραφέας, είναι η φαρπαγή. Κλέβει από το σώμα τα μέλη του, την υπόστασή του, την ακεραιότητά του και αφήνει τον ερωτευμένο στην ουσία του λειψό. Αυτή η στάση των Ελλήνων απέναντι στον έρωτα θεμελιώνεται σε μια παλαιότερη μυθολογική παράδοση. Ο Ησίωδος περιγράφει στη θεογονία του πως ένας ευνουχισμός έφερε στη ζωή τη θεά Αφροδίτη, η οποία γεννήθηκε από τον αφρό γύρω από τα κομμένα γεννητικά όργανα του ουρανού. Ο έρωτας δεν έρχεται δίχως να χαθεί η ζωτικότητα του εαυτού. Ο ερωτευμένος είναι ένας ιτημένος άνθρωπος ή έτσι πιστεύει. Όμως αυτή του η πεποίθηση οδηγεί σε μια γρήγορη επιδέξια μετακίνηση. Καθώς προσπαθεί να πιάσει ένα αντικείμενο που αποδεικνύεται ότι βρίσκεται έξω και πέρα από τον εαυτό του, ο ερωτευμένος καλείται να παρατηρήσει αυτό τον εαυτό και τα όρια του.

Αν Κάρσον, έρος ο γλυκόπικρος, δοκίμιο για το παράδοξο του έρωτα στην κλασική παράδοση από τις εκδόσεις «Δώμα» στα ελληνικά, μετάφραση της Ανδρονίκης Μελετλίδου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Από τη Δυτική Ιάβα ακούσαμε τον Όκο Σουκάρνα να παίζει φλάουτο από μπαμπού που ονομάζεται Σούλινγκ. Τον συνόδευσαν δύο ζήτερ παιγμένα από τον Ούκη Σούκρη και τον Ήμι Μπραήμ. Φεύγουμε από το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος και περνάμε στη Μαύρη Ήπειρο. Οι Πυγμαίοι είναι ένας από τους αρχαιότερους λαούς της Αφρικής. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τους αποκαλούσαν Άκα και τους θεωρούσαν ιδιαίτερα χαρισματικούς όσον αφορά τη μουσική και το χορό. Πολύ συχνά ζούσαν πυγμαίοι μουσικοί στην αυλή των Φαραώ. Σήμερα οι Άκα ή Μοάκα, όπως αλλιώς ονομάζονται, είναι μία από τις ομάδες των πυγμαίων που κατοικούν σε μία δασόδη περιοχή στην νοτιοδυτική μεριά της Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας. Από τη μουσική των πυγμαίων θα ακούσουμε δύο δείγματα. Το πρώτο είναι μία επίκληση των πνευμάτων των προγόνων που γίνεται πριν από τη συλλογή του μελιού και ονομάζεται Μομπίμπι. Το δεύτερο ονομάζεται Μονζόλι και αναφέρεται στο τελετουργικό χορό που συνοδεύει το φόνο ενός ελέφαντα.

Φεύγουμε από την Αφρική και τους Πυγμαίους και περνάμε στην Κορσική για να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγούδι αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της Κορσικής, γραμμένο το 18ο αιώνα από ένα βοσκό, τον Σοβέρ Κώστα, που τραγουδήθηκε για πρώτη φορά στις 25 Απριλίου του 1730 στο παρεκκλήσι του Αγίου Μάρκου στο χωριό Νιόλο. Η φήμη του κομματιού μεγάλωσε τον Γενάρη του 1735 όταν η Κορσική αφιερώθηκε στην Παρθένο Μαρία σε τελετή που έγινε στο μοναστήρι της Ορέτσα. Από τότε το τραγούδι θεωρήθηκε από τους Κορσικανούς σαν ένα γνήσια πατριωτικό τραγούδι, παρόλο που τα λόγια του είναι στα ιταλικά και όχι στη γλώσσα της Κορσικής. Τίτλος του κομματιού «Dio vi salvi Regina».

Ακούτε 958 της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου «Η πόρτα που ανοίγει». Ακουγόμαστε και από τη συχνότητα των 1179 χιλιοκύκλων των μεσαίων κυμάτων.

Από τον Παλί, όπου η μουσική και η θρησκεία έχουν το ίδιο ειδικό βάρος, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη μουσική των Καμελάνων που παίζεται μόνο από άντρες και είναι κυρίως πεντατονική. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο «Πάλε Γουάκια». Αφήνουμε τον Παλί και πάμε Νότια Ινδία. Ένα συναφές με το σιτάρ όργανο που παίζεται εκεί ονομάζεται Βίνα. Ένας από τους πιο άξιους ερμηνευτές του, ο Σάρια Ναραγιάννα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ράγκα Μαλίκα που θα ακούσουμε είναι ότι περιέχει μία εναλλαγή των κλασικών διατονικών κλιμάκων, οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτές που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν δωρικές και λίδιες ή λιδικές. Και αργότερα τους τρόπους αυτούς τους συναντάμε στους Γρηγοριανούς και Βυζαντινούς ψαλμούς της Δυτικής Εκκλησίας. Επίσης περιέχει κλίμακες που οι Έλληνες ονόμαζαν χρωματικές και που είναι κλίμακες που περιέχουν ημιτόνια τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους από τρίτες ελάσσονες. Κυρίες και κύριοι, ο Σάρια Ναραγιάννα και η Ράγκα Μαλίκα στα ραδιόφωνά σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ολοκληρώνουμε τη σειρά των 12 εκπομπών με τις μουσικές από τον Πόλεμο των Άστρων, Star Wars, ο πόλεμος των κλόνων, που είναι ο τίτλος της αμερικανικής ταινίας κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε ολόκληρη στον υπολογιστή είδους επιστημονικής φαντασίας και σε σκηνοθεσία του David Filoni. Είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων της σειράς ο πόλεμος των Άστρων που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους. Η ταινία αυτή χρονικά εκτελήσεται μεταξύ του δεύτερου επεισοδίου «Η επίθεση των κλόνων» και του τρίτου επεισοδίου «Η εκδίκηση των Σιθ» και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου των κλόνων. Στην ταινία αυτή ο Anakin Skywalker αναλαμβάνει ως μαθήτρια την Ahsoka Tano και μαζί αναλαμβάνουν μια επικίνδυνη αποστολή να βρουν τον Απαχθέντα από τους αυτονομιστές γιο του Jabba Hot και να του τον παραδώσουν. Εν τω μεταξύ, ο Obi-Wan Kenobi και ο Yoda θα ηγηθούν ενός στρατού με στόχο να προστατέψουν το γαλαξία από τους αυτονομιστές. Τη μουσική έγραψε ο Kevin Kinner.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Kevin Kinner για το Star Wars, ο πόλεμος των κλόνων, την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε ολόκληρη στον υπολογιστή και που σκηνοθέτησε ο David Filoni. Γαλαξιακή δημοκρατία βρίσκεται σε αναταραχή. Ο πόλεμος των κλόνων συνεχίζεται διάκοπα και σε όλα τα μέρη του γαλαξία. Ο πρώην Τζεντάι, Κόμις Ντούκου, ηγέτης ενός

τόσο και το κίνημα των αυτονομιστών την άδεια για να χρησιμοποιήσουν τον πλανήτη. Έτσι, ο Anakin Skywalker μαζί με τη νέα του μαθήτρια, την Ahsoka Tano, θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι με στόχο να εντοπίσουν το παιδί του Τζάμπα και να τον πάνε πίσω στον Tatooine σώο και ασφαλή.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Kevin Kinner για το Star Wars, ο πόλεμος των κλόνων, την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων, δημιουργημένη ολόκληρη στον υπολογιστή, είδους επιστημονικής φαντασίας και σε σκηνοθεσία του David Filoni. Ενώ ο γαλαξίας πλήττεται από τον εμφύλιο πόλεμο των αυτονομιστών και των υπερασπιστών της δημοκρατίας, Obi-Wan Kenobi μάχεται στην πρώτη γραμμή και ο Anakin Skywalker με τη μαθητριά του Ahsoka Tano αναλαμβάνουν μία αποστολή που θα τους φέρει αντιμέτωπους με τον πανίσχυρο Jabba the Hutt. Ήταν ο πιλότος μιας τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων που λανσαρίστηκε το project μέσω της μεγάλης οθόνης, παρά είναι όμως αποσπασματικός και παιδικός για να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο πιστότερους φαν του κινηματογραφικού franchise. Έτσι έγραψαν οι κριτικές, διαρκείς και επαναλαμβανόμενες μάχες, υπερβολική αφέλεια και ολοφάνερη η επεισοδιακή λογική του σύριαλ.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Kevin Kinner για το Star Wars, ο πόλεμο των κλόνων, την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων, δημιουργημένη εξ ολοκλήρου στον υπολογιστή και που σκηνοθέτησε ο David Filoni. Η ταινία κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου του 2008, πήρε αρνητικές κυρίως κριτικές και παρότι απέφερε μόνο 60 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, θεωρήθηκε ότι είναι μια εισπρακτική επιτυχία. Η ταινία αυτή ήταν και μια εισαγωγή στην ομοτηλεοπτική σειρά του Star Wars, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου του 2008 στις ΗΠΑ.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα από τον 9.58 μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο. Και πρώτη-πρώτη η Congo D'Antotila, ένα σχήμα μείγμα από Αφρικανούς και Άγγλους μουσικούς με έδρα το Λονδίνο, που παίζουν κατά κύριο λόγο διάφορα κεντροαφρικάνικα χορευτικά ιδιώματα και τα οποία εμποτίζουν με μια καλή δόση jazz, αλλά και ρέγγε, όπως στην περίπτωση του Αλελί που ακούσαμε πριν και το οποίο είναι από τον δίσκο τους του 2019 με τίτλο 360 μοίρες. Συνεχίζουμε όμως. Φεϊζάλ Πρέντεργκαστ το όνομά του, πρόκειται για έναν εξαιρετικό τζαμαϊκανό κιθαρίστα της ρέγγε που χάθηκε όμως πρόωρα. Τον ακούμε μαζί με τους The High Times που ηγείτο στο Agent 27.

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες παρουσίες στα δισκογραφικά δρόμενα της περσινής χρονιάς, φίλοι και φίλες, και η Πακιστανή με έδρα τη Νέα Υόρκη Αρούτζ Αφτάμπ. Την ακούσαμε μόλις στο Last Night από τον δίσκο της με τίτλο Vulture Prince, που κατατάχθηκε άλλοτε ψηλότερα και άλλοτε χαμηλότερα, αλλά πάντοτε μέσα στην πρώτη δεκάδα. Συνεχίζουμε, ρέγγε και πάλι, τη φορά αυτή από έναν Αμερικανό από το Wyoming, που ζει όμως εδώ και πολλά χρόνια στην Ουαλία, το Jeb Lowe Nichols, Mr. Nobody, από τον Long Time Traveler, τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 2015.

Think I'm Going to Fall in Love Today, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε μόλις, είναι και πάλι υπογεγραμμένο από τον Jeb Loy Nichols και υπάρχει στον δίσκο του με τους Westwood All Stars με τίτλο June is Short, July is Long, που κυκλοφόρησε το 2019. Πάμε όμως τώρα, φίλοι και φίλες, και στον περσινό του δίσκο, τον Jeb Loy, όπως είναι ο τίτλος του, για να ακούσουμε και από αυτόν ένα κομμάτι, είναι το Can't Cheat the Dance.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν οι The Bad Shakes από τη Λιόν της Γαλλίας και το Hear Me από τον περσινό τους δίσκο με τίτλο Arcadia. Συνεχίζουμε όμως στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας πηγαίνουμε τώρα για μια συνάντηση με τη Μάρτα Ρεν και τους The Groove Velvets. Smiling Faces από τον δίσκο τους του 2016 με τίτλο Stop, Look, Listen.

Δύο τα κομμάτια που ακούσαμε στη σειρά φίλοι και φίλες. Στο πρώτο η Αμερικανίδα Candace Springs από το Nashville του Tennessee προσέδωσε μια ξεχωριστά σαγηνευτική διάσταση στο θρυλικό The World is a Ghetto των Καλιφορνέζων War, ενώ στο δεύτερο το Faraway Dreams όπως είναι ο τίτλος του συναντήσαμε τον φυσαρμονικίστα των War, τον Lee Oscar. Είναι από τον φετινό του δίσκο με τίτλο Passages Through Music, Never Forget, ένας δίσκος ως επιτοπλίστων instrumental που ο Lee Oscar εμπνεύστηκε από τις εμπειρίες της μητέρας του αλλά και της θείας του, που ως εβραϊκής καταγωγής Πολωνέζες που ήταν, μπορείτε να φανταστείτε τι και τι πέρασαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. World for Peace είναι ο τίτλος του. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε το έργο και τη ζωή δύο μεγάλων καλλιτεχνών, του Τσίκο Χάμιλτον, ο οποίος θεωρείται από τους πρώτους drummer της jazz που εισήγαγαν τη χρήση single-headed toms, δηλαδή αφαίρεσε το κάτω δέρμα από το τύμπανο, διαμορφώνοντας ένα πολύ προσωπικό και λεπτό ήχο, αλλά και τον King Sunny Ade, ένα νιγηριανό μουσικό τραγουδιστή και συνθέτη, παγκοσμίως γνωστός και ως ο βασιλιάς της τζούτζου μουσικής. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς αφρικανούς καλλιτέχνες όλων των εποχών και υπήρξε, να πούμε, πρωτοπόρο στην εισαγωγή της αφρικανικής pop μουσικής στη διεθνή σκηνή. Η πρώτη ώρα δικαιωματικά είναι αφιερωμένη στον υπέροχο Forest Storm Τσίκο Χάμιλτον, γεννημένο στο 1921. Πριν όμως ξεδιπλώσουμε το αφιέρωμα, θα χρειαστεί να συστηθούμε και σήμερα. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αγαπητός φίλος και συνεργάτης, σταθερή αξία, Περικλής Κλιγκόπουλος, στην τεχνική ρύθμιση του ήχου. Γεννημένος το 1921, ο Τσίκο Χάμιλτον ήταν κορυφαίος Αμερικανός drummer τη jazz, αλλά και διευθυντής ορχήστρας, γιατί ήταν και band leader, ο οποίος φράγησε τον ήχο του όσον αφορά το κίνημα της cool jazz της δυτικής ακτής κατά τη δεκαετία του 1950. Γεννημένος στο LA, σε μια πολυμελή και πολυπολιτισμική οικογένεια, γεννήθηκε ως Φορεστόρν Χάμιλτον. Ο πατέρας του, ο Τζέσε Χάμιλτον, Αφροαμερικανός με σκοτσέζικη όμως καταγωγή, εργαζόταν ως αχθοφόρος σε σιδηροδρόμους και αργότερα σε μια ιδιωτική λέσχη. Η μητέρα του, η Πέρ Λι Γκονθάλεθ, είχε μεξικάνικη, ινδιάνικη και εβραϊκή καταγωγή. Ένας από τους αδελφούς του, ο Μπέρνι Χάμιλτον, έγινε αργότερα γνωστός ηθοποιός, διάσημος για το ρόλο του Captain Dobey στην σειρά Star Sky and Hutch. Αν και η οικογένειά του πέρασε δύσκολα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 30, ο Χάμιλτον είχε δηλώσει πως επειδή όλοι γύρω τους ήταν φτωχοί, δεν ένιωθαν και μειονεκτικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν την σημερινή μας συνάντηση με το jazz κομμάτι του Τσίκο Χάμιλτον, One Day, Five Months Ago. Πρόκειται για ένα soulful κομμάτι, έχει και πνευστά, έχει μια εκλεπτισμένη χρήση των πινέλων όσον αφορά τα drums. Να πούμε ότι στο δίσκο αυτό ο Χάμιλτον πλαισιώνεται από σπουδαίους μουσικούς εκείνης της εποχής, ενώ ξεχωρίζει η συμμετοχή του νεαρού τότε και μετέπειτα θρύλου της jazz fusion Larry Coryell στην κιθάρα, καθώς και του Archie Shepp στο σαξόφωνο. Το άλμπουμ The Dealer θεωρείται ένας από τους πιο δυναμικούς και επιτυχημένους δίσκους του Χάμιλτον κατά τη δεκαετία του 60, ισορροπώντας ανάμεσα στην post-bop jazz και σε πιο funky blues ρυθμούς.

Στο γυμνάσιο Jefferson High School του Los Angeles, ο Τσίκο Χάμιλτον βρέθηκε σε ένα φυτώριο ασύλληπτων ταλέντων. Μαζί με τους συμμαθητές τους, Charles Mingus, Dexter Gordon, Illinois Jacquette και Buddy Collette, σχημάτισαν ένα μαθητικό boy band, ξεκινώντας να παίζουν επαγγελματικά πριν καν αποφοιτήσουν. Τα πρώτα του είδωλα στα drums ήταν οι σπουδαίοι swing drummers Joe Jones και Sonny Greer. Το 1941 ο Χάμιλτον έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία You'll Never Get Rich μαζί με το Fred Astaire ως μέλος της υποστηρικτικής μπάντας. Το 1942 έως και το 1946 υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί είχε την ευκαιρία να μελετήσει τεχνική, αλλά και να κάνει μαθήματα με το θρυλικό drummer του Count Basie, Joe Jones. Και να περάσουμε στο υπέροχο χαρακτηριστικό κομμάτι της κλασικής περίοδου του Τσίκο Χάμιλτον, το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, το Walking Carson Blues, χαρακτηριστικό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γέννηση της West Coast Chamber Jazz και ξεχωρίζει για τους εξής λόγους. Ο τίτλος του κομματιού είναι και ένας άμεσος φόρος τιμής στον μπασίστα του κουιντέντου Carson Smith. Το walking αναφέρεται στην τεχνική του walking bass, όπου το μπάσο κρατά ένα σταθερό ρυθμικό βηματισμό οδηγώντας τη μελωδία. Να σας πω πως το κομμάτι ηχογραφήθηκε το 1955 και κυκλοφόρησε ως single 7 ίντσο από την Pacific Jazz Records. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση συμμετείχε η απόλυτη αυθεντική σύνθεση του πρώτου κουιντέτου του Χάμιλτον, η οποία παρέδιδε, μπορώ να πω, μαθήματα μουσικής οικονομίας αλλά και κομψότητας. Συναντάμε τον Τσίκο Χάμιλτον πάντοτε στα drums, Buddy Collette στο φλάουτο, στο κλαρινέτο και στο σαξόφωνο, τον Fred Gads στο βιολοντσέλο, τον Jim Hall στην κιθάρα και τον Carson φυσικά Smith στο κοντραμπάσο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μετά την απόλυσή του από τον στρατό, η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Έγινε ο μόνιμος ντράμερ σε γνωστό κλαμπ του Λος Άντζελες και στη συνέχεια περιόδευσε εκτενώς σε ΗΠΑ και Ευρώπη με τη διάσημη τραγουδίστρια Λένα Χόρν για περίπου 6 χρόνια. Το 1952 η συμμετοχή του στο ιστορικό κουαρτέτο του Τζέρι Μιούλιγκαν τον καθιέρωσε ως έναν από τους θεμελιωτές της cool jazz. Το κομμάτι που μεταδώσαμε εμβληματικό είναι ένα από τα πιο θα έλεγα ιστορικά άλμπουμ του Τσίκο Χάμιλτον, Passing Through, το οποίο κυκλοφόρησε το 1963 από την δισκογραφική εταιρεία Impulse Records. Το μόνιμο κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή που μεταδώσαμε, το Passing Through του δίσκο, είναι γραμμένο από τον νεαρό τότε σαξοφωνίστα Charles Lloyd και αποτελεί σήμα κατά τεθέν της στροφής του Χάμιλτον σε ένα πιο δυναμικό και προχωρημένο, τολμώ να πω, ήχο. Με το άλμπουμ αυτό παρουσιάστηκε και το πέμπτο κατά σειρά κουιντέτο του, το οποίο οι κριτικοί ονόμασαν The Amazing New Chico Hamilton Quintet. Ο Χάμιλτον αντικατέστησε το σήμα κατά τεθέν του σχήματος, το τσέλο δηλαδή, το βιολοντσέλο, με το τρομπόνι. Αυτό άλλαξε εντελώς την αισθητική της μπάντας, μετακινώντας την από την cool chamber jazz σε ένα πιο στιβαρό advanced hard bop στυλ που άγγιζε ακόμη, γιατί όχι, και την avant-garde. Το 1962, λοιπόν, και στο line-up του συγκεκριμένου δίσκου έχουμε τους Τσίκο Χάμιλτον στα drums, τον Charles Lloyd τενόρο σαξόφωνο και φλάουτο, τον Γκαμπόρ Ζάμπο στην κιθάρα, τον George Bohannon στο τρομπόνι και τον Albert Stinson στο κοντραμπάσο.

Το 1965 ιδρύει μια πολύ επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής διαφημίσεων αλλά και κινηματογραφικής μουσικής, γράφοντας τη μουσική επένδυση για εκατοντάδες ραδιοφωνικές διαφημίσεις, τηλεοπτικά σποτ αλλά και ταινίες. Έγραψε μεταξύ άλλων το soundtrack για την ταινία Λίθο, μια ταινία η οποία κυκλοφόρησε το 1962 και ήταν και η πρώτη αμερικανική ταινία που προβλήθηκε πίσω από το Σιδηρούν παραπέτασμα. Το Σιδηρούν παραπέτασμα είναι η νοητή και αργότερα φυσική διαχωριστική γραμμή που χώριζε την Ευρώπη σε δύο ξεχωριστά τμήματα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Αυτό το κομμάτι που μεταδώσαμε επίσης είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό, διότι ανήκει, είναι μέσα στον ομώνυμο δίσκο The Dealer, και άμα ο Dealer είναι ο Τσίκο Χάμιλτον, σας παρακαλώ να με πάτε στον Dealer σας. Ένας από τους πιο σημαντικούς, δυναμικούς και αναγνωρίσιμους δίσκους, κυκλοφόρησε το 1966 από την Impulse Records, αποτελεί ορόσημο καθώς παρουσιάζει μία μίξη post-bop, hard-bop και πρώιμων jazz funk αλλά και soul στοιχείων, ξεφεύγοντας τελείως από εκείνο το cool jazz που συνέχεια χρησιμοποιούμε ήχο της προηγούμενης δεκαετίας. Δηλαδή cool jazz κυρίως τη συναντάμε το 1950. Ο Χάμιλτον συγκέντρωσε ένα εκρηκτικό σχήμα για τις ηχογραφήσεις που έγιναν το Σεπτέμβριο του 1966 στο New Jersey με τον θρυλικό τότε ηχολήπτη Rudy Van Gelder. Έχουμε Τσίκο Χάμιλτον πάντοτε στα drums, Larry Coryell στην κιθάρα, Richard Davis στο κοντραμπάσο, Arnie Lawrence στο άλτο σαξόφωνο και Archie Shepp τενόρο σαξόφωνο. Και φυσικά να πούμε ότι ο δίσκος περιλαμβάνει, εκτός από το The Dealer, και εκείνο το εξαιρετικό κομμάτι A Trip.

Ίσως ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια του Charles Lloyd, του Chico Hamilton και του Gabor. Φυσικά γιατί υπάρχει και μια ιστορία, το κομμάτι γράφτηκε από το σαξοφωνίστα Charles Lloyd ως ένας βαθύς φόρος τιμής για το στενό φίλο και τον ιδιοφυή, θα έλεγα εγώ, τρομπετίστα Booker Little, ο οποίος πέθανε τραγικά το 1961 σε ηλικία μόλις 23 ετών από ουρεμία. Ο Hamilton, ο Lloyd θέλαν πάρα πολύ να αποθανατήσουν αυτή τη λυρική και μελαγχολική προσωπικότητα του Little Booker μέσα από τη συγκεκριμένη σύνθεση. Το κομμάτι ονομάζεται A Rose for Booker, ένα τριαντάφυλλο για τον Booker. Η πιο διάσημη εκτέλεση του κομματιού περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Drum Fusion του 1962, το οποίο επανακυκλοφορεί αργότερα σε CD μαζί με το Passing Through. Φυσικά στο A Rose for Booker να πούμε ότι εκτός από το εκπληκτικό φλάουτο του Charles Lloyd, την παράσταση κλέβει και ο Gabor Szabo, ο Ούγγρος αυτός κιθαρίστας. Το γεμάτο συνέστημα και ελαφρώς ασυνήθιστο στυλ του στην κιθάρα δίνει στο κομμάτι μία μοναδική σχεδόν σπαρακτική ομορφιά, ενώ ο Hamilton στηρίζει υποδειγματικά το ρυθμό με τα πινέλα του.

Εδώ συναντάμε το κλασικό jazz standard Stella by Starlight, μια σύνθεση όχι του Τσίκο Χάμιλτον και της παρέας του, αλλά των Victor Young και Ned Washington. Συνδέεται βέβαια πάρα πολύ με τον Τσίκο Χάμιλτον, γιατί έχουμε δύο διαφορετικές και εξαιρετικές ενδιαφέρουσες στιγμές της καριέρας του. Γιατί εγώ μετέδωσα του την Latin Jazz έκδοση του 1966 μέσα από το δίσκο The Further Adventures of El Chico, που κυκλοφόρησε το 1966 από την Impulse Records. Εδώ πειραματίζεται έντονα με Latin και Afro-Cuban ρυθμούς, ενώ τα παραδοσιακά, το παραδοσιακό θέλω να πω μελαγχολικό κομμάτι, μεταμορφώνεται μέσα από ένα πλούσιο πλέγμα κρουστών.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.